Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: θα ζω.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.
11: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από

0: Στυλ κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στυλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στυλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιά, όλοι μόνοι είμαστε.

Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα στην καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Καλά, αντερκόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου

0: πλανήτη σας και στο 23510-47-999.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

ίδιο σώμα τα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί.

0: Έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων.

0: Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
6: Καλά, αντερκόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα.

0: τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.
5: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως, Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε και είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

πιστεύω να είστε όλοι καλά. Παρέτσα θα είμαστε και σήμερα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, μόνο σήμερα, έτσι. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο βέβαια.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία θα ακούσετε σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 39911. Fast Food Pulse, 23510, 39911, Delivery. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Ακούει το όνομα Dress Code. Παναγίτη Σαλδάρη 4. Μπουτίκ με πολύ πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδιος Ανίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, κομώσεις ανδρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδιος Ανίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρς και το Πούλτμπορκ και ελληνική βέβαια.

εδώ στην Πιερία. Ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια 99 στην Κατερίνη.

0: Max Pet Shop, Λάμδα SMD 9 και νούμερο 1 ζωοτροφιά στην Πιερία. Και τέλος το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμδα SMD 11. Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971-7-85-521, 6971-7-85-521, μόνο στο κινητό, έτσι. Λοιπόν, Βασίλη, σε ακούμε, καλησπέρα καταρχάς. Σε ακούμε Βασίλειο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά, αλλά τώρα βρίσκομαι στη Χαλκιδική, στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα χτες, που όλα τα πράγματα γίνονται τυχαία, έτσι και ακριβώς σήμερα, έχουμε επισκέψεις εντελώς τυχαία εδώ στο σπίτι μας.
0: Ναι.
1: Ήρθε ένας ανιψιός της γιαγιάς μου στο χωριό.
0: Τέλος πάντων, Βασίλη.
1: Και τον ήρθαμε και τον πήραμε.
0: Μπράβο.
1: Γνώρισε το τηλέφωνο του αδερφού μου και συνεννοηθήκαμε. Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: Να είσαι καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ακροατήριο που ακούει τώρα. Αυτό το είπαμε αφορμή με αυτά που έλεγα χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφιέρωσα μου και ένα τραγούδι, όποιο θες εσύ.
0: Ναι.
1: Κάτι από τα τρίβα. Θέλω μου και τα αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει και σήμερα το πρόγραμμά σου.
0: Τι, δεν κατάλαβα τι.
1: Βάλε μου λίγο κάτι από Τερζή και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει και σήμερα το πρόγραμμά σου και σε όλα τα φιλαράκια μας στους ερασιτέχνες εκεί. Παλί και καινούργοι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε
1: Παύλο, ευχαριστώ πολύ. Σ' ακούω με δεδομένα εδώ, έχω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Τα λέμε 11 η ώρα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Βασίλη. Γεια σου. Λοιπόν.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Λάμπης, ο Μαυρίδης.
0: Γεια σου Λάμπη Μαυρίδη. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Τι λέει εσύ, καλά είσαι?
1: Έτσι ακούω, καλά είμαι, εντάξει.
0: Μπράβο ρε Μαυρίδη. Μπράβο Μαυρίδη. Καλά είμαστε, να εκπομπούλα κάνουμε. Τραγούδια βάζουμε. Εσύ τι κάνεις, πώς τα πας?
1: Καλά, να ακούω ραδιόφωνο, τι να κάνω.
0: Μόνος σου είσαι, μόνος σου ζεις?
1: Μόνος σου.
0: Ωραία, θα σε κάνω καμιά μέρα παρέα.
1: Έγινε γουρού, να είσαι καλά ρε, ευχαριστώ. Ό,τι θες βάλει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Γεια σου Μαυρίδη,
1: γεια
0: ευχαριστώ.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Για άμα χρειάζεις κάτι με παίρνεις. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κυριακή δεν έχουμε κομπή. Λοιπόν, θα μας παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό, έτσι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου κύριε Ελένα. Τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Σαν μεγάλες κυρίες. Σαν τα χρόνια που περνάνε.
0: Έλα, μια
2: Παύλε, αρχίζουν τα γεροντά πονάκια.
0: Πώς περνάνε?
2: Τι λες, τις δρόσεις εκεί?
0: Καλά, βρέχει, ναι. Έβρεξε.
2: Έβρεξε, καιρός ήταν. Και καιρός είναι. Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια εδώ με την Κρυγόστα.
0: Ποιο?
2: Αν γίνεται.
0: Πες, ποια?
2: Θέλουμε ένα με τον Κουρκούλη, θα φύγω πρώτος. Και πάρτε βουνά τον πόνο μου με τον Πρυπινιάδη. Θα το χαρίσω, θα τα χαρίσουμε δηλαδή στην οικογένειά μας, στον εαυτό μας, σε σένα και τώρα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος.
0: Έχεις μεγάλη οικογένεια.
2: Μεγάλη, είπαμε, έχω δύο κόρες, είναι παντρεμένες και έχω έξι μπουνάκια. Θα πάμε και άλλη φορά.
0: Μπράβο σου.
2: Δόξα τω Θεώ. Και τώρα που είμαστε μια χαρά.
0: Έτσι. Θα φύγω πρώτος.
2: Γι' αυτό λέμε, Παναγία μου, είμαστε καλά και στο πόδι.
0: Θα φύγω πρώτος και το άλλο.
2: Αυτή είναι η οικογένειά μου. Αλλά εντάξει. Πρέπει να όλα να τα σκεφτόμαστε σιγά σιγά.
0: Και το άλλο τραγούδι.
2: Είπαμε τον Κουρκούλη. Θα φύγω πρώτος. Και το άλλο είναι πάρτε βουνά τον πόνο μου με τον Πρυπινιάδη.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος, Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σου Παύλο. Τι κάνεις?
0: Καλά. Ποιος είναι? Α.
3: Ναι.
0: Του βουνού.
3: Του βουνού. Γιατί δεν έβαλες τραγουδία καθόλου? Τρέπεσαι.
0: Ποια?
3: Τρέπεσε τη Μαρία τη Βουνούλο.
0: Γιατί δεν τρέπουμε, πήρε τηλέφωνο και δεν σε βάλα τραγούδι.
3: Ένα, την άλλη φορά που σε έφυγε.
0: Το έβαλα, βρε Μαρία. Ρε Μαρία.
3: Δεν έβαλε.
0: Μαρία, πάντα έτσι κάνεις. Τα τραγούδια που με ζητάνε όλα τα βάζω. Όλα τα τραγούδια. Μάλλον δεν ακούσα ραδιοφωνό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άμα και τα θεμάτια σου θα βάλει, άλλο σε όποιο θέλει.
0: Ωραία, ναι.
3: Θα μιλήσω ένα ερωτικό από του τραγουδώντε τον. Πόσο του ξέρω, είμαι πολύ στενοχωρημένη και το ξέχασα, δεν θέλω να πω.
0: Δεν πειράζει.
3: Βάλε εσύ ένα καλό.
0: Έλα, γιατί Μαρία του Βουνού.
3: Μαρία την Κατήρη.
0: Το λέω. Μα το λέω, το λέω. Μαρία του Βουνού τώρα. Το είπα. Άντε. Έγινε, άντσο.
3: Εντάξει, έγινε πάμε. Συγγνώμη.
0: Τίποτα. Λοιπόν, μιλάτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Έτσι. Λοιπόν. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, στο 6971-785-521, μόνο κινητό, 6971-785-521, πάμε στη γραμμή. Σταύρο, Σταύρο, καλησπέρα, είσαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα, καλησπέρα.
4: Α, εντάξει.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, έχω λίγη μοναξιά ρε Παύλο, μοναξιά από γυναικεία παρέα.
0: Ναι.
1: Και τώρα στην ηλικία που φτάσαμε, δεν κάνουμε τίποτα με γυναίκα. Σε 60, 61.
0: Σταυρό στον αέρα μας.
1: Αποκλείεται.
0: Σταυρό στον αέρα μας. Αυτά τα πεις μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Τώρα πες μου τι κάνεις.
1: Καλά, καλά.
0: Πώς τα περνάς.
1: Θέλω να πω.
0: Κοίταξε.
1: Το σημαντικότερο πράγμα, η επιτυχία στη ζωή είναι μια επιτυχημένη οικογένεια.
0: Μα αυτό είναι το άλφα και το μέγα.
1: Αυτό χτυπιέται σήμερα. Τρία πράγματα χτυπιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια.
0: Κοίταξε, άκουσε με λίγο.
1: Τον Έλληνα, άμα το χτυπήσει αυτά τα τρία, το κατέστρεψε.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί πολύ πολλά σενάρια διαβάζεται. Όταν πιστεύει στο Θεό, η πίστη του δεν κλονίζεται από οποιοδήποτε πράγμα. Ένα το καρτούν.
1: Δεν σε ακούω καλά, μίλα πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Άρα, την τρέλα μου. Μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα σε ακούω καλά.
0: Λοιπόν, λέω, όταν πιστεύεις στο Θεό δεν κλονίζεις η πίστη σου. Ένα το καρτούμενο. Το δεύτερο το καρτούμενο είναι οικογένεια. Οικογένεια απλά, οι άνθρωποι έχουν γίνει εθνόφοβοι. Οικογένεια δεν κάνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει αγώνα. Θέλει πολλή δουλειά, πολλή αγώνα, πολύ. Λοιπόν, απλά εμείς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια λόγω και διαδικτύου γίναμε εθνόφοβοι. Δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Μας αρέσει να λειτουργούμε χωρίς ευθύνες. Δεν γίνεται έτσι.
1: Χάθηκε και το καλό το φλερτ, ρε Γιάννη. Το καλό το φλερτ, το που τα ακούω, το καλό το φλερτ. Χάθηκε. Η άδεια δεν είναι κυνηγή πλέον.
0: Σταυρό.
1: Κοιτάνε το χρήμα. Όλοι κοιτάνε το χρήμα και πόντε και καλύτερος εγώ.
0: Λοιπόν. Τώρα είχαμε ένα θέμα λιβάκι εδώ, το λύσαμε. Ξεχάστηκα και.
1: Μίλα ρε κοντά στο τηλέφωνο, δεν
0: λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Σταυρό, λοιπόν, οκ, okay, τα λέμε 11.30 ώρα το βράδυ, δεν ξέρω.
1: Θα πάρεις εσύ 11.
0: Θα πάρεις εσύ 11 η ώρα, λοιπόν, χαιρετώ
1: Σταυρό. Θα πάρω εγώ 11 η ώρα ακριβώς, θα σε πάρω.
0: Καλά, καλά, καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι τις παρούσες να τα συζητάμε τώρα αυτά. Άστα, πάμε τραγούδια τώρα. Μέλα, πιο αργά, πιο αργά. Λοιπόν. Απλά γίναμε πιο ευθυνόφοβοι. Φοβόμαστε ευθύνες, απλά πράγματα. Απλά. Και πολλοί μείναν έτσι γιατί φοβόντουσαν τις ευθύνες τους. Και αυτό οφείλεται ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλη φορά να ψυχολογήσουμε. Αφιερωμένο για την κυρία Λένα και τον κύριο Κωστάκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν,
1: καλά, Παύλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αλέκο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά? Μ' ακούς καλά?
0: Σε ακούω καλά, μια χαρά.
1: Εγώ σε ακούω καλά, καθαρά σε ακούω.
0: Μπράβο, Αλέκο.
1: Τι λέει, άλλο καλά, ε?
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λέει, η μάνα μου έλεγε το εξής. Συναντάει κάποιον στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Του λέει, γεια σου Δημήτρη, παράδειγμα.
1: Γεια
0: σου Χρυσούλα. Γεια σου Χρυσούλα με τα ωραία γαλάζια μάτια. Μάνα μου είχε γαλάζια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και τους λέει, γεια σου Χρυσούλα με τα γαλάζια μάτια, τα ωραία.
1: Ναι.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: Όταν ήταν νέα σου. Του λέει, ναι. Δημήτρη, πού πας?
1: Στο γιατρό.
0: Όχι, του λέει, είσαι καλά, πάρα πολύ καλά. Πού πας?
1: Ναι.
0: Στο γιατρό, λέει.
1: Καλά, που πήγαινε στο γιατρό, τι καλά ήταν.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού.
1: Καλό αυτό. Αυτό με το ξαναείπε μια άλλη φορά.
0: Ακούς, να στείλω χαιρετισμού.
1: Το ήξερα, ναι, ναι.
0: Να στείλω χαιρετισμού και στο Μαυρίδι, το Χαρέλαμπο. Χαρέλαμπο, χαιρετισμού.
1: Ναι, ναι, τον άκουσα που πήρε τηλέφωνο.
0: Ωραίος. Έπιασε τον παλμό αυτό. Αυτό το έπιασε τον παλμό.
1: Έπιασε, ναι, ναι.
0: Τον παλμό που θέλω, τον έπιασε. Τόσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, Χαρέλαμπε. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο να πάρω μια τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, πάρε.
0: Παρακαλώ, έλα Στέλλα.
2: Καλησπέρα Παύλο.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
2: Μια χαρά είμαι.
0: Όλα καλά?
2: Τι κάνεις?
0: Στουπί.
2: Επίσης την Καρίτσα έχουν γιορτή σήμερα, ξέρεις?
0: Ποιος?
2: Οι αγρότες στην Καρίτσα έχουν γιορτή. Δεν μας κάλεσε ο μακεδικός ήχος.
0: Δεν μας κάλεσε καθόλου, να τους μαστιγώσουμε.
2: Δεν μας κάλεσε Γιώργος από το 2.
0: Ο Γιώργος δεν μας κάλεσε. Δεν μας κάλεσε, τσιγκούνησε ο Γιώργος. Όχι,
2: τρώνε χωμάτα. Και προβατίνες απόψε, κάθε καλά.
0: Όχι, ο Γιώργος είναι χωβαρντάς, είναι καλό παιδί το 2, μια χαρά. Καρίτσα, όλοι εκεί στη Βλάχη είναι στην Καρίτσα, ε.
2: Σαρακατσάνη. Καλησπέρα στα κορίτσια. Στην Παραπονιάρα, τη Μαρία του Βουνού από το Λιτόχωρο.
0: Ναι, ναι.
2: Στην κυρία Λένα από Άκουσα. Στην Καλυψό. Στην Μαριάννα. Στη Σούλα. Στην Αναστασία. Στην. Στην κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ.
0: Χαιρετισμούς, ναι, ναι. Και να σε πω και κάτι ακόμα. Στην Μαρίνα.
2: Στη Μαρίνα, ναι, ναι.
0: Στο...
2: Την Μαρία από τη Χαλκιδική, την κοπέλα. Μια καλησπέρα.
0: Και αυτοί που μας ακούνε, να μας παίρνουν τηλέφωνο. Δεν φοβούνται.
2: Και κορίτσια, αγόρια, ναι. Μια καλησπέρα στο Ράδιο Μάνο, στο Μάνο. Να βάλουμε τώρα για τη Μαρία του Βουνού.
0: Ναι.
2: Θέλει ανεβασμένο.
0: Να
2: είχα 100 καρδιές.
0: Ναι.
2: Να είχα 100 καρδιές, να σε αγαπώ 100
0: φορές. Ναι, ναι.
2: Ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω,
2: Α, τώρα. Α, έτσι.
0: Ωραία. Έγινε. Σα.
2: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα. Μ' ακούς, Αλέκο?
1: Έλα, Παύλο, σ' ακούω, έλα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όσοι μας ακούνε, να μην διστάζουν να μην παίρνουν τηλέφωνο, μην διστάζουν. Υπάρχει κόσμος που μας ακούει και διστάζει. Είναι καλό, είναι καλό.
1: Καλό είναι,
0: σε βοηθάει, καταργάς η επικοινωνία, γίνεσαι, αποκτάς πιο ευστροφία λόγου, μπαίνεις στο και γίνεσαι άλλο. Παίρνεις καλά πράγματα όταν βγαίνεις στον αέρα.
1: Ναι. Ναι. Εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Βγαίνω στον αέρα, ακούω και τα άλλα τα παιδιά, τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και ακούν και εμένα. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα
1: που βγαίνω στον αέρα. Κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει.
0: Τι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μα να σε πω κάτι, η φωνή σου, η φωνή του Στέλλας και όλων των ακροατών που παίρνει, κρατάει στην αυτιά τους υπόλοιπους άλλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο που θέλω να σου πω,
1: ναι.
0: Όταν, όταν ήμουνα σε Θεσσαλονίκη και έκανα εκπομπές σε ραδιοφωνικό σταθμό,
1: ναι.
0: Είχα δύο δικούς μου ραδιοφωνικούς σταθμούς, το Διάβλο,
1: ναι.
0: Το Διάβλο 1 και τον Μουσικό Γαλαξία Συνδιοκτησία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι ταξιτζίδες πέραν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Οι ταξιτζίδες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Κατερίνη.
1: Ναι, τη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
0: Οι ταξιτζίδες στην Κατερίνη έχουν θέμα λίγο. Δεν παίρνουν τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Φοβούνται, δεν ξέρω τι παθαίνουν. Κολώνουν, δεν ξέρω τι παθαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Για πες τραγούδια.
1: Ένα τραγουδάκι, Παύλο, τη Λαρίση στο ποτάμι που το λένε Ποινιό. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Χάρη τον Απίθανο, στο φίλο μου τον Νίκο τον Μαρμαρά από το παλιό Κεραμίδι, στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια και στον Κώστα και σε σένα προσωπικά.
0: Λοιπόν.
1: Στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Τι ώρα σε πιάνει η ύπνος.
1: Και με τη δύση του Ηλίου ακούμε Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Δεν μου λες τι
1: από την όμορφη Κατερίνη, από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Προσλαμβάνεσαι για εκφωνητής.
1: Ναι, προλαμβάνομαι, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είμαι άμα... καλός, κάνω δηλαδή για εκφώνητης, έτσι.
0: Κάνεις, το έχεις, το έχεις.
1: Έχω, το έχω, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Γερός δυνατός. Και να σε ακούμε.
0: Να είσαι καλά και...
1: Γεια, γεια. Τα λέμε, Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Αύριο εγώ θα είμαι κάτω, άμα θες έλα καμιά βόλτα.
0: Οκ, έγινε.
1: Έγινε, άντε στο στέκι εκεί το γνωστό.
0: Έγινε, τσάω.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά, γεια, γεια.
0: Γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το κλείσε. Λοιπόν, περίμενα να ακούσουμε τα τραγουδιά. Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείο, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Εμείς λέμε τα πάντα εδώ. Δεν βάστε.

0: Κυρία ήταν, κυρία, κυρία. Κυρία ήταν.
1: Να την ευχαριστώ και την να είναι καλά.
0: Οκ. Έγινε Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Παύλο, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Τι για Αναστασία είναι.
0: Γεια σου Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση την κυρία που πήρε προηγουμένως.
0: Τη Στέλλα.
2: Την κυρία Στέλλα και όλες τις ακροατές φυσικά και όλους τους ακροατές.
0: Θα σας κάνω κονέ.
2: Χάρετε πολύ. Ωραίο τραγούδι και αυτό το κουρκούλι.
0: Ωραία.
2: Που έβαλες δεν το ήξερα.
0: Ναι.
2: Εσύ
0: δεν ξέρεις γιατί.
2: Γιατί δεν.
0: Καλά είμαστε. Γιατί δεν άκουγες πολύ ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν ξέρεις να ακούγεις αυτό.
2: Ορίστε.
0: Λέω δεν άκουγες και τόσο πολύ ραδιόφωνο.
2: Σου λέω τώρα είχα 1,5 σχεδόν χρόνο που δεν άκουγα καθόλου. Καθόλου. Είχα τώρα, έχω κανένα μήνα που το ανοίγω.
0: Ωραία.
2: Δεν μπορούσα να ακούσω τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ακούω.
0: Τώρα, ωραία, ωραία.
2: Ο χρόνο είναι γιατρό. Γιατρό, τρόπο του λέει, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: Στέλλα. Η αγάπη μου δεν γυρίζει πίσω, αλλά τέλο.
0: Στέλλα, ακούω.
2: Είπε κιόλα μια μέρα ότι έτσι κλαίνει. Αναλόγω τι κλάμα κάνει ο καθένα.
0: Λοιπόν, η κυρία λέγεται Στέλλα και είναι και εδώ από το χωριό, πώς λέει το χωριό, Στουπί. Στουπί, χάθηκε τόσο ωραίο χωριό. Στουπί, ναι, ναι, Έφεσο, τι Στουπί. Στουπί και
2: Στουπί το ξέραμε παλιά, ναι, Έφεσο, εντάξει.
0: Έλα, αλλάξα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Θα προτείνω το Στουπί.
2: Στέλλα είναι και τουλάκι η γυναίκα, του συγχωρεμένου.
0: Το Στουπί θα το αλλάξουμε και θα το κάνουμε μικρό Παρίσι, έτσι θα το λέμε.
2: Ναι, καλή, το άκουσα, αγαπητά.
0: Λοιπόν.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και όλοι οι ακροατές σου και όλα τα κορίτσια σου. Καμιά μέρα μάζεψες εκεί να πάμε κάπου για έναν καφέ να γνωρίσεις μόνο.
0: Ωραία, ωραία, έγινε.
2: Αυτό είναι στο δικό σου χέρι.
0: Έγινε.
2: Και να μην ακούω εγώ ραδιόφωνο, όταν θα με πάρεις το τηλέφωνο, εγώ με πείτε θα έρθω.
0: Οκ.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε όλα τα κορίτσια. Λέω. Κορίτσια τα λέω εγώ, κορίτσια είμαστε, ναι.
0: Ναι. Okay. Έγινε.
2: Έτσι.
0: Έγινε.
2: Να γνωριστούμε. Μπορεί να συναντιόμαστε και έξω και να μην ξέρουμε ποια είναι ποια.
0: Λοιπόν, οκ. Εντάξει.
2: Άντε. Πειράκι,
0: για τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο.

0: Λοιπόν, γεια σου Στέλιο.
1: Γεια σου ρε Παυλάκο, άρχοντα, όλα καλά.
0: Τι κάνεις, όλα καλά.
1: Όλα καλά ρε φίλε, άκουσα τη Στέλλα που έκανα χειρός και πήρα και εγώ να αρχίσω δύο τραγουδάκια. Αλλά θα έρθω εγώ στη Στέλλα μου σου βγει που είναι παντρεμένος στον χρόνο για αυτήν και τον άντρα της και τα δύο.
0: Μπράβο, ποιο τραγουδάς. Ποιο τραγούδι.
1: Το ένα είναι από το Στέλιο Καρλαντζίδη. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες θα είχα να περπάτησα μέσα στη ζωή της Τράκη. Το άλλο είναι από το Σταμάτη Γονίδη. Ανοιξέ του τρελού που δεν έχει που να πάει. Αυτά τα δύο παύλη, για τη Στέλα και τον άλλο, από το Σουπί που είναι παντρεμένος του Βορώνου.
0: Τα είπες όλα ρε, κάνε κανένα μικρό μυστικό.
1: Τι να κάνω ρε παύλη, είναι χυμαρούς σου. Ήπια να αντιρρήσα τώρα και έχω καλή μία στο ψυγείο. Με δύο μπήρες είμαι αλφάζι, μετά χαλαρώνω.
0: Λοιπόν, εγώ με την αξία μου, έτσι, πάρ' το
1: ένα. Ναι, αυτό του Καρλαντζή το ένα και το άλλο είναι άνοιξε του τρελού που δεν έχει που να πάει, του Σταμάτη Γονίδη. Οι όσοι ακούνε.
0: Έγινε, τσάω, φτιάσια.
1: Για το μικρό Παρίσι που το βάπτισες.
0: Μικρό Παρίσι, έτσι, του Στουπίου.
1: Ναι ρε Τλαράκι, ναι, το μικρό Παρισάκι, νωρό, ναι.
0: Δεν το λέμε.
1: Καλά το βαφτίσουμε, έτσι, να το βαφτίζουμε.
0: Έτσι, δε, αλλάζει όνομα το Στουπί και γίνεται μικρό Παρίσι, μικρό Παρίσι.
1: Ναι ρε, Στουπί. Μικρό Παρίσι, όχι μεγάλο, εσύ έχεις πάει στο Παρίσι, έχω ακούσει που έχεις πάει με μια φίλη σου, αυτό είναι μικρό Παρίσι, αλλά αυτό είναι μεγάλο Παρίσι, γεμένα, οι Παριζιάνοι ποιο είναι.
0: Το Στουπί κατεργείται βάσει δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου και παίρνει όνομα το μικρό Παρίσι. Από τώρα το
1: ναι, ρε, φίλε. Άντε,
0: παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλύτερα, καλύτερα τραγούδια μέσω παραγγέλνει ο άνθρωπος. Μπράβο του, μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Έγινε.
2: Να, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τσα. Γεια σας, λοιπόν. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Παύλο Βασιλείο.
3: Έλα, Παύλο, μ' ακούς.
0: Ακούω, ναι, μ' ακούτε. Βασιλείο είμαι.
3: Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης. Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγησα.
3: Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα μου εκεί στον Στελάρα, στον Όλυμπο και του τα αφιερώνω όλα για την πάρτι του. Και βάλε και ένα τραγούδι για το φίλο μου το Μάνο, έτσι λέγεται, συνεννόματος με το σταθμό. Εδώ θα του τα αφιερώσω ένα όποιο θες εσύ.
0: Okay.
3: Εντάξει.
0: Έγινε.
3: Απλά πες αφιερωμένο για το Μάνο. Λοιπόν,
0: ακούστηκε,
3: στέλνω τα χαιρετίσματα μου και την αγάπη μου σε όσους έχουν πάρει τώρα τηλέφωνο και έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή και αφιερώνω όλα τα τραγούδια.
0: Έγινε.
3: Εντάξει.
0: Έγινε. Μπήκε στο νόημα. Μπράβο, έτσι θέλω.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι, ό,τι γουστάρεις βάλε, ό,τι θες, ό,τι σου είναι εύκολο.
0: Έγινε, καλώς.
3: Έγινε, ναι, ναι, ναι, εδώ για τους μουσαφιρέους μας αφιερώνω γιατί ακούμε.
0: Έγινε, τσάω.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Δεν με γνώρισες.
0: Έλα Νίκο, τι κάνεις?
1: Ναι ρε, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις?
0: Όλα καλά Νίκο, να εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα καλά.
1: Καλά, να σας ακούω τώρα εδώ πέρα που τα αφιερώνεται, να αφιερώσω κι εγώ σε όλους, σε όλους όσοι ακούνε.
0: Έτσι,
1: να είναι καλά.
0: Η παρέα μας μεγαλώνει Νίκο.
1: Μεγαλώνει αυτό, ναι, ναι. Το χειμώνα να μεγαλώσει καλύτερα ακόμα, γιατί το καλοκαίρος...
0: Όχι,
1: είναι,
0: αυτό...
1: Είναι σκρόπιος ο κόσμος.
0: Όχι, όχι, άκου να σε πω κάτι. Αυτό είναι,
1: ναι.
0: Θα σε πω ένα επαγγελματικό μυστικό. Ένα επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο, όχι το χειμώνα. Γιατί
1: το, γιατί... το καλοκαίρι ο κόσμος είναι σκρόπιος. Να
0: όχι,
1: έχω,
0: όχι, όχι, όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο κόσμος είναι έξω, στα μπαλκόνια, στα αυτά και ακούει ραδιόφωνο. Πιο πολύ ραδιόφωνο. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ωραία, αλλά...
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα εγώ για, λέω για μένα προσωπικά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω για τον κόσμο.
0: Ναι. Όχι, σου λέω εγώ ότι το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο. Το χειμώνα από αυτό.
1: Συμφωνώ, δεν αντιλέγω. Τώρα εσύ η πείρα δικιά σου είναι διαφορετική από τη δικιά μου. Εγώ είπα για το προσωπικό μου τέτοιο.
0: Ναι.
1: Που δεν κάθομαι όλες τις μέρες μέσα τώρα, λόγω καλοκαίρι. Βγαίνω έξω.
0: Καλά κάνεις.
1: Αυτό. Μόνο αυτό είναι, όχι τίποτε άλλο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτά ρε Παύλη μου, τώρα αν θέλεις να βάλουμε να αλλάξουμε λίγο, γιατί λόγω ημέρας θα το πω, να βάλουμε λίγο την παράξενη βροχή.
0: Από τον Καρά θες?
1: Από τον Καρά, βάλω τον Καρά.
0: Okay.
1: Ναι, λόγω ημέρας, όχι ότι...
0: Όχι, ό,τι θες, εδώ κάθε.
1: Ναι.
0: Βασικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ανθρώπινη επικοινωνία με τον κόσμο. Αυτό
1: ναι, αυτό είναι το βασικό. Αυτό... Άμα επικοινωνείς,
0: δηλαδή,
1: θα τα λύσεις όλα. Άμα δεν επικοινωνείς, δεν λύνεις τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Έγινε ρε Παυλωμάτη, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι
1: καλά.
0: Και
1: καλά και ο κόσμος όλος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τσα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα, δεν θέλω να πω μεγάλη, μικρή. Δεν θέλω να το κατεμιάσω, άστο, δεν θέλω να πω τίποτα. Λοιπόν, αυτοί που είμαστε, μπάσε εδώ, σε όσοι είμαστε. Υπάρχει ο κόσμος που μας ακούει, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. Κακός, κάκιστα θα έλεγα εγώ. Ας πάρουν τηλέφωνο, μην φοβούνται. Πάρε μια καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Είμαι ο Μαυρίδης πάλι.
0: Έλα Μαυρίδη μου, τι κάνεις?
2: Ένα τραγούδι άμα μπορείς να βάλεις.
0: Yes.
2: Το κουρκούλι μέρα με τη μέρα.
0: Οκ.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ κουρκούλι. Βασίλη, Λάρη.
3: Έλα τρολαρέ.
0: Έλα τρολαγόρι. Τι κάνεις?
3: Μ' ακούς Παύλο?
0: Σ' ακούω. Πες.
3: Μιλάς Παύλο τώρα, δεν με ξέρετε.
0: Μισό λεπτό, σε έχω στον αέρα, απλά χαμήλωσε το, έχω καθυστέρηση στον ήχο.
3: Ναι, έλα.
0: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω ρε.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
3: Χαμήλωσε.
0: Έλα, τι κάνεις στον αέρα σε?
3: Καλά ρε, λοιπόν δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ποιο?
3: Βάλε ένα του... Όποια θες βάλε, του Καρά βάλε ρε. Να τα ίδια και τα ίδια. Βάλε του τραγούδια του Καρά.
0: Okay.
3: Άλλο τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, Λάρη. Λάρης, το τρελό μου φαγόρι, ψυχάρα.
3: Έτσι. Παυλάρα μεγάλε, είσαι αρχηγός.
0: Ο κτηνοτρόφος με την καλή καρδιά, Λάρη.
3: Έγινε, τα ακούμε ρε, άντε. Ωραίος, άντε.
0: Χαιρεσμός στην Τίνα. Γεια σου ρε Λάρη, καλό ψυχός ο Λάρη. Καλό ψυχός και η Ντίνα. Λοιπόν, έλα Νίκο, θα ακούσουμε τα τραγούδια όλα. Όλα θα ακούσουμε.

0: Μαυρίδη το φιλαράκι μου, το Μαυρίδη το Χαράλαμπο, ζήτησε, θα ακούσουμε και το του Καζατζίδη μέρα, εγώ με την αξία μου. Θα ακούσουμε τώρα, ο Χαράλαμπο ζήτησε μέρα με τη μέρα του Κουρκούλη. Το τραγούδι αυτό το βάζα στα Escape και σε διάφορα μαγαζιά που έκανα, που κάναμε τους χορούς. Οι χοροί γινόντουσαν κάθε εβδομάδα. Μιλάμε τώρα στην εποχή του Μουσικού Γαλαξία, δεκαετία 90, 94-95 μέχρι 2000, από το 1993 μέχρι το 2004 κάναμε χορούς του Μουσικού Γαλαξία. Και πιο παλιά με τον Παύλο Σουηδό και πιο παλιά με παιδιά της Καλαμαριάς. Λοιπόν, περίμενε. Κώστα, είσαι στον αέρα. Κώστα Στεφανίδη, στο Είδωλο.
1: Μετά από σένα.
0: 40 χρονών, 38 χρονών. Όμορφος άντρας. Ας σε παντρέψουμε, Κώστα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μου εγώ ξαφρώ.
0: Λοιπόν, θα μου φτιάξεις τώρα με την ευκαιρία εκείνο που είπαμε.
1: Εκείνο που είπαμε.
0: Ναι.
1: Εν ώρα εκπομπής.
0: Πέφτουνε τα, το σήμα, πέντε, όλα μαζί πέφτουνε.
1: Ναι, πρέπει να μπω λίγο μέσα να το δω, όταν θα πας σπίτι.
0: Τώρα είναι, τώρα δεν μπορείς να δεις ώρα εκπομπής?
1: Μπορώ να μπω, ναι, μπορώ.
0: Ωραία, καλά. Περίμενε λίγο, περίμενε να βάλω κάποια τραγούδια που με έχουν ζητήσει. Για τον Χαράλαμπο το Μαυρίδη και μετά Καζατζίδης για τον Στέλιο. Θυμάσαι, Κώστα? Κώστα, το θυμάσαι, ναι. Μέρα με τη μέρα του Κουρκούλη που το παίζαμε στο Βίτσιο, στα Λαδάδικα.
1: Ναι, τα θυμάμαι, ναι, και όχι μόνο.
0: Τι γινόταν, ρε φίλε, πού τα χωρίτσια ανεβαίνουν.
1: Ή το Αράβικο εκείνο.
0: Το Αράβικο, ναι.
1: Το Αράβικο εκείνο έχει και τίτλο κιόλας.
0: Ναι.
1: Εκείνος... Λέγεται Arabian Pleasure.
0: Άκου να σε πω πώς έγινε εκείνη η ιστορία, σε πω με μια λέξη. Μου φέρανε ένα CD με αράβικα τραγούδια. Και το έβαλα, έβαλα εκείνο, έβαλα το άλλο, έβαλα το άλλο, έβαλα το άλλο και έβαλα σε αυτό. Και ρούδα να παίξω αυτό. Και τι γινόταν με το αράβικο εκείνο. Και προτού το κάνει η επιτυχία αυτή, πώς το λένε οι άλλοι. Εμείς το παίζαμε.
1: 20-25 χρόνια πριν το είχαμε.
0: Ναι. Για πες τι γινόταν, δώσ' μια γεύση στο μουσικό.
1: Ουρλιάζαν όλοι.
0: Χαμός.
1: Ειδικά τα γυναίκες προχώρησαν.
0: Πιο πολύ ήταν άντρες ή γυναίκες έρχονταν στο...
1: Ναι. Χαμηλώναν τα φώτα, μπαίνανε καπνοί μέσα στο, στο μαγαζί. Χαμηλά φώτα, μετά...
0: Sold out. Πίτα, τίγκα, κάθε Σαββάτο. Τίγκα.
1: Παίρνανε όλη θέση, πόζες. Και με το που έμπαινε το αράβικο μέσα και έμπαινε μέσα γίνονταν χαμόζωτα.
0: Και με τον Κουρκούλη.
1: Όλοι πάνω στα τραπέζια, στα στάντ, στο μπαρ.
0: Να.
1: Χαμός.
0: Τα πιο πολλά ήταν κορίτσια και όμορφα κορίτσια.
1: Ναι. Όλες μία και μία ήτανε.
0: Όλες μία και μία. Όπου το 70% ήταν κορίτσια. Ε?
1: Ναι, και παραπάνω να σου πω.
0: Και για πες έξω, όταν κάναμε έξω από το Μουσικό Γαλαξία, πόσο κόσμο ήταν? Γέμιζε όλο η φωκιά σε αυτά.
1: Απ' έξω ήταν ολόκληρη η λαοφάλαθο.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ καμιά. Θα είναι ρεκόρ όλων των εποχών, ρε φίλε. Να κάνεις εκπομπή και να έξω από το στούντιο να έχεις περίπου 1000 άτομα και.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κάτσε να παίξουμε τα τραγούδια και μετά περίμενε λίγο να σας πω τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Κώστα Στεφανίδη, στο Είδωλο. Και, Κώστα, για πες για το Μουσικό Γαλαξία. Ο Κώστας είναι συνδιοκτήτης του σταθμού. Για πες, Κώστα, πώς μπορούν να σας βρούνε.
1: Πού εννοείς?
0: Στο ίντερνετ.
1: Στο Live24, μας βάζουν στο κούνα.
0: Πώς θα, στο Google να χτυπήσουνε, Google.
1: Στο Google, ναι. Μουσικός Γαλαξίας, Live24, και μας ακούνε.
0: Οκ. Κάτσε λίγο να πω το τραγούδι, περίμενε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Χαράλαμπε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμηθούμε και να πούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 39911. Παλαμβάνω και πάλι Fast Food Pulse delivery 23510 39911. Κάνει καταπληκτικά χαμπούκια και όχι μόνο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι επίσης η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα και ακούει το όνομα Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη μέσα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, συγγνώμη, στο στενό της Vodafone, πρώτο δεύτερο μαγαζί. Επαναλαμβάνω και πάλι, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Dress Code, μπουτίκ με πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, αντρικά γυναικεία κουρέματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Ένα πολύ ωραίο στέκι, Σεραϊκό, στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Τα είπαμε όλα, έτσι, νομίζω τα έχουμε πει όλα. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής επίσης είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 39911. Φτιάχνει φοβερά χαμπούκερ και όχι μόνο, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Επίσης η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

0: υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork. Το ξέρεις Κώστα?
1: Τι?
0: Τη γερμανική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork, το ξέρεις?
1: Ποιο?
0: Το γερμανική κουζίνα, ρε παιδί μου, το Kere Wurst, το ξέρεις?
1: Το Kere Wurst, ναι, φυσικά δεν το ξέρω. Και το
0: Pulled Pork. Εκεί, Pulled Pork.
1: Pulled Pork.
0: Bork.
1: Pork.
0: Να, το ξέρεις?
1: Το pork δεν είναι. Το pork είναι συντομογραφία από το. Από το γουρούνι. Το Lanzion Mittenes.
0: Ναι. Πώς λέγεται, για πες το γερμανικά, το Kerewurst, πες το γερμανικά.
1: Kerewurst.
0: Πώς?
1: Kerewurst.
0: Μάλιστα. Είναι η καντίνα αυτή που φτιάχνει η γερμανική και η ελληνική κουζίνα, είναι στο, όταν έρχεσαι στην Κατερίνη, στο Λίτ δίπλα, που είναι αστυνομία λίγο πιο πέρα.
1: Έχει γερμανική καντίνα?
0: Ναι, βέβαια, και ελληνική έχει μαζί, και ελληνικά.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι. Κάτσε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε λίγο να βάλω τραγούδι αυτό.
1: Για
0: το Λάρι για σένα και για την Τίνα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το φίλο μου τον Κώστα του Στεφανίδη, πολύ καλός φίλος, συνεργάτης και από το Μουσικό Γαλαξία και σε άλλους σταθμούς. Τώρα έχει το Μουσικό Γαλαξία το Ιντερνετικό. Κώστα μου, τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα καλά, Παύλε μου, για σένα δουλεύω. Okay. Και σε δουλεύω.
0: Τι κάνεις, όλα εντάξει? Άι, καλυψώ.
1: Κάνω λίγο καλαμπούρι, μωρέ.
0: Ναι, καλυψώ, σας στέλνω χαιρετισμούς πολλούς.
1: Να είναι καλά η Καλυψό, ανταποβίβω.
0: Η Καλυψό, ξέρεις σημαίνει Καλυψό, καλύπτω τα ίχνη μου.
1: Καλύπτω τα ίχνη, ναι. Ναι. Είναι πολύ καλή κυρία.
0: Ναι, καλή κυρία.
1: Και να έχω σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Τώρα θα βάλουμε, θυμάμαι μια φορά, Κώστα, μας είχαν δώσει από την Βάσιπα το Βασίλη Καρά, ναι. Όπως έχω πει, ότι έχω κάνει πάρα πολλούς χώρους με το Βασίλη Καρά. Η Βάσιπα, ναι, ναι, που ήταν τότε ο Βασίλης, μας είχαν δώσει 50 δίσκους του Καρά. Λοιπόν, και εμείς πήραμε τους πιτσιρικάκια, όπως ήμασταν στην Καλαμαριά, πήραμε τους δίσκους του Βασίλη του Καρά, κρατήσαμε ένα-δύο για να έχουμε, και τους άλλους πετούσαμε από την ταράτσα. Εγώ και ο Μαντρέικ.

0: εκείνη την περίοδο είχε πολύ καλή επαφή με τον Βασίλη Καρά και τον Πασχάλη Τερζέ.
1: Πάρα πολύ. Χορούς έκανα πολλούς. Α σε πω τι του έλεγα. Του έλεγα, Βασίλη, άμα δεν με νοικιά σπίτι, εγώ δεν σε ξαναβάζω διαφήμιση. Άκου, είναι στη Ρεύη, τραγουδάει. Και κατεβαίνω εγώ με δύο κοπέλες. Εγώ είμαι 16-17 χρονών και αυτές είναι οι κοπέλες που ήταν μαζί μου, φίλες, 25 χρονών. Και έλεγε αυτός ο Βασίλης Χαράς, Παυλάκη, καμία αγκόμενα για μας έχει. Του λέω, Βασίλη, εσύ τραγουδιστής από μένα. Είχαμε πολύ καλή σχέση. Μου έλεγε, Παυλάκη, αδυνάτησες.
0: Πηγαίνατε κιόλας καμιά φορά έτσι για ποτό.
1: Με έπαιρνε συχνά η γυναίκα του. Και του Πασχάλη και του Καρά. Τότε ο Καράς έμενε στην Λιούπολη. Η γυναίκα του, Χριστίνα. Ναι. Όταν τον είδα μια φορά εδώ στην Κατερίνη που είχε έρθει, του λέω, Βασίλη, γεια σου, του λέω, τον εξηγώ. Ξέρω εγώ, του λέω, είχα πειρατικό σταθμό. Μου λέει αυτός, ηρωνικά, δεν με γνώρισε. Πού να μου γνωρίσει μετά από χρόνια. Μου λέει, πειρατικά είχα κι εγώ, μου λέει, ξέρω εγώ. Του λέω, δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Μου λέει, ποιος, ο Παύλος σου είδε τα παιδιά της Καλαμονικάς. Α, Παυλάκι, μου λέει, μαγκαλιάζει. Κάτσε, ξέρω εγώ, ήταν τραγουδής κάπου στα Θαλασσοπούλια, αυτός συγχωρημένος. Με τον Βασίλη έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Άμα σου πω τι τους έλεγα, τον Τερζίνια δώσε με πήραν Τερζής και μου λέει βάλε τον τραγούδι και του λέω δεν σε βάζω τραγούδια, τα κόψα τα λάικα. Και όταν πήγα με τον Παπαθανασίου, γιατί ο Παπαθανασίου δεν πίστευε ότι ξέρω τον Τερζή, όταν πήγα εκεί και μου λέει θυμάσαι τι μου είπες, δεν βάζεις τραγούδια άλλα, το θυμήθηκε το γατόνι. Τον έβγαλα συνέντευξη σε ένα σταθμό που ήμουν εδώ της Κατερίνης. Στον Αλέξανδρο, τον τηλεφωνική συνέντευξη. Μου λέει ποιος είναι αυτός. Λέω ο σταθμός και τον έβγαλα τηλεφωνική συνέντευξη 10 λεπτά. Είχα πολύ καλά. Πολλούς χώρους έκανα.
0: Έχω μια πολύ ωραία ιδέα, Παύλε.
1: Τι.
0: Πάμε έτσι μια μέρα να βρούμε τον Πασχάλη.
1: Να το βρούμε, ναι.
0: Σαν μέρη που συχνάζει.
1: Ναι. Και με τον Αντίπα έχω κάνει πολλούς χορούς και με τον Αντίπα, τον Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή, Τερζόπουλος, Τερζής, Καράς, Μελάς και πολλούς άλλους, να μην τον Πανταζής, Στανίση, Παδαμαντίδης, πάρα πολλούς χορούς έχω κάνει.
0: Γονίδης.
1: Πάρα πολλούς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε, Παύλο μου.
1: Λοιπόν.
0: Να στείλω τα χαιρετήματά μου σε όλους που μας ακούνε. Ναι. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Αφού η Δήμητρα, όταν είχα πει ότι έκανα χορό με τη Μαριάθη Κεφάλα, δεν το πίστευε η Δήμητρα, και πήρε τη Μαριάθη Κεφάλα. Και της λέει έτσι και της λέει, τι λες με τον Παύλο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, ναι, το θυμάμαι αυτό εδώ, ναι.
1: Ναι, δεν το πιστεύω. Ξέρεις, αυτοί ακούνε τώρα καμιά φορά και σου λέτε, τι μας λες ρε φίλε. Τώρα άλλο στην Κατερίνη, πού να ξέρει τώρα. Εντάξει, κάποιοι θα ξέρουν βέβαια. Μα πού να ξέρει τώρα, σε λέει παραμυθμούς είναι αυτό τώρα, τι μας το παίζεις και τώρα. Ο κόσμος δεν πιστέψει, άμα λες μα αφού οι περισσότεροι κοϊδεύουν ένα στον άλλο. Παύλος Βασιλείου και το και που λέει είναι αληθινό, έτσι είναι Κώστα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να πω λίγο ότι μας ακούνε και από όλο τον κόσμο. Σήμερα είδα και από Βραζιλία.
1: Ναι. Μουσικός Γαλαξίας.
0: Ναι.
1: Μπράβο το Μουσικό Γαλαξία.
0: Και παλιότερα μας ακούγανε και από άλλες χώρες.
1: Μπράβο Κώστα.
0: Μέχρι και στην Ιαπωνία έχει φτάσει η χάρη σου.
1: Ναι.
0: Το περίμενες ποτέ?
1: Όχι.
0: Φίλουσαν τσόγκ.
1: Πάντα στο ιντερνετικό είχαν ρεκόρ εγώ, 53 άτομα. Τα Κώστα πώς ήταν, 52?
0: Ναι.
1: Ήταν ρεκόρ αυτό και ιντερνετικό ραδιόφωνο, 53 άτομα. Λοιπόν, Κώστα Στεφανίδη, το είδωλο.
0: Μετά από σένα.
1: Το είδωλο 38 χρονών, το παντρέψουμε με καμιά κοπέλα Κατερινιώτσα. Σταθερή δουλειά, όμορφος είναι. Άντε.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε ρε, άντε, τα λέμε.

0: Όλα έγινε.
1: Αυτό το βρίσκανα στην Βάσπα. Τι τους έλεγα παλιά εγώ. Άρε, Παύλος Βασιλείου βρε, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Βασίλης. Παρακαλώ. Αμερικάνικη είπαμε εκπομπή. Παύλος Βασιλείου. Όλα στο φως. Έλα,
2: έκλεισε ο Κώστας, Στεφανίδης έκλεισε.
1: Έκλεισε, ακούει, ναι.
2: Η καλησπέρα μου,
1: Ναι, Στεφανίδης Κώστας, το είδωλο.
2: Ακούει.
1: Ακούει, ναι, πες.
2: Είπα την καλησπέρα στον Κώστα Στεφανίδη.
1: Εσύ όταν λέγαμε ότι έκανα χορούς με τον Ογκαρά, με τον Τερζή και με πολλούς άλλους, το πίστευες? Για λέγεις παραμύθι είναι αυτός,
2: Το πίστευε, εντάξει.
1: Όχι, δεν το πίστευες, γιατί μπορεί να λένε τραμπιά, τραμπιά, λέξε. Ξέρεις, σου έλεγα...
2: Επιθύμησα, μ' ακούει ο Κώστας.
1: Σ' ακούει, ναι.
2: Επιθύμησα πάντα τα μεσαία Κώστα, έτσι. Που μιλούσαμε αργά το βράδυ, ακούγαμε. Ωραία χρόνια.
1: Θα το κάνουμε εδώ, εδώ το κάνουμε, στο Μάνος, με το αργά.
2: Αλλά φύγανε, μία-μία φύγανε.
1: Στέλλα, έτσι είναι. Όλοι ακούνε για κάποιο, για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά χάνονται. Χάνονται, μετά ξαναβρίσκονται. Έτσι είναι, έτσι είναι τα ραδιοφωνικά.
2: Η μόνη που έμεινε είμαι εγώ,
1: Έτσι, εσύ, μόνο σταθερή.
2: 45 χρόνια, ακροάτρια.
1: Ναι, μπράβο, ρε, μπράβο.
2: Έγινε, άντε την καλησπέρα μου πάλι στον Κώστα.
1: Γεια, γεια σου, γεια, γεια.
2: Έγινε, γεια. Σ' ακούω, Παύλο.
1: Ναι, σκαλά, γεια σου, γεια. Και ο Μάνος είναι θρυλικό ραδιόφωνο. Θρυλικό ραδιόφωνο είναι. Και διαφημιστές, ας ανοίξουν λίγο τα μάτια τους, διαφημιστές, ας τα δουν λίγο τα πράγματα. Τα τηλέφωνα είναι ένα δείγμα του τι γίνεται. Έτσι, τα τηλέφωνα. Είναι σοβαρό δείγμα κρωματικότητας. Άσε τώρα, αν παίζει παλιά, σύγχρονα, μοντέρνα, άσε τώρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, καλυψώ, καλησπέρα. Μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Μπράβο, Καλυψό.
2: Ωραία.
1: Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
2: Καλυψό δεν καλύπτει καλύτερα τα ίχνη της. Κάποιοι άλλοι τα καλύπτουν τα ίχνη του.
1: Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
2: Όχι, κάποιοι άλλοι καλύπτουν τα ίχνη της. Μην το ξαναπείς.
1: Να, ναι, για πες.
2: Λοιπόν, πρέπει να πω την καλησπέρα μου.
1: Ναι.
2: Σε όλους τους ακροατές και ακροάτες που ακούν το ράδιο Μάνος.
1: Εσύ όταν άκουγες που έκανα χορούς με καλλιτέχνες, Καρά, Μελά,
2: πώς, ναι.
1: Όταν άκουγες με Αντίπα, με Τερζή, με Καρά, με Μελά, με πολλούς άλλους καλλιτέχνες, Πανταζή, Στανίση, τα πίστευες αυτά? Και την Κρέη, τα πίστευες?
2: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Την αλήθεια να πεις, την αλήθεια.
2: Και ναι και όχι.
1: Ναι, δεν πίστευες. Έλεγες αυτός λέει ψέμα. Αυτός λέει ψέμα, τα έλεγες.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει.
1: Καλυψώ.
2: Πάνω από τη βλέπω έμεινε η ιστορία. Από και από ό,τι ακούω.
1: Καλυψώ.
2: Ναι.
1: Κάθε 7 μέρες έκανα χορούς εγώ. Όταν ήμουν πιτσιρίκι τώρα. Άστο μουσικό γαλαξία. Κάθε, μιλάμε, ναι. Τι θες, με όλους τους καλλιτέχνες και εδώ έχω κάνει χορούς. Με Διονυσίου, με Στράτο Διονυσίου, με Άγγελο Διονυσίου, με Λιδάκη, ναι. Με Πανταζή, με Ιακόπουλο, Νίκο Πάνο, Καράς, Μελάς, Τερζής, Στανίση, Αδαμαντίδης, Αντίπας.
2: Με όλους τους καλλιτέχνες.
1: Πολλούς. Τι να θυμηθώ δηλαδή. Μου έχω ξεχάσει και με πού σε έχω κάνει. Κάθε 7 μέρες χορώ. Με ξυπνούσε η μάνα μου όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου. Εκτάξει με πρώτη γυμνασίου κάνω χορώ. Χορώ κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα χορώ. 7 μέρες. Πάνω από 2.000 χορούς.
2: Ναι. Είχε και κόσμο πολύ. Ωραία.
1: Τι τίγκα. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρκ, Αναμνήσεις, Κουκουβάουνες, Κορτσόπον, χιλιάδες, με Κοντολάζο, χορό, Κοντολάζος.
2: Ωραία χρόνια.
1: Λοιπόν, τότε τον καιρό εκείνο ήμουν πολύ γνωστός. Πάρα πολύ γνωστός.
2: Ναι.
1: Top.
2: Να σου πω την αλήθεια, Παύλο, το μουσικό τώρα για το
1: αυτό είναι όταν, αυτά είναι όταν, πρόσεξε, αυτά είναι εποχές 1977-78-80.
2: Ναι.
1: Ο μουσικός γαλαξίας είναι 1993 και με πάνω. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Εγώ το μόνο που άκουγα, να σου πω την αλήθεια, βασικά δεν ήξερα τι είναι το μουσικός γαλαξίας, το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι αυτή. Άκουγα μόνο τα παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Εμείς, ναι.
2: Και δηλαδή σας άκουγα.
1: Ναι, ναι. Τέλος
2: πάντων. Πόσα πολλά χρόνια, κατάλαβες.
1: Και το ράδιο Μάνος.
2: Και το Μάνος άκουγα στα FM.
1: Και το ράδιο Μάνος είναι πολύ δυνατός σταθμός. Απλά
2: ναι.
1: Αν είχε λίγο θέμα λίγο με την ισχύ, κάτι ένα θέμα έχουμε. Άμα είναι τόπο όνομα και ο Μάνος. Τόπο. Λοιπόν, λέγε.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Τραγούδια.
2: Θα ήθελα να ακούσω κάτι από Θέμη Δαμαντίδη, αν γίνεται.
1: Ναι.
2: Ξυνοπορεινή αγάπη. Με αποβρέχει όλα έξω, έξω βρέχει, κάπως έτσι λέγεται ο τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Έξω βρέχει, ναι, έξω βρέχει, ναι, Θέμη Δαμαντίδη.
1: Οκ, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει.
1: Να σε κάνω.
2: Ωραία, την καλησπέρα μου σε όλου του ακροατέ και ακροάτε που ακούνε το ράδιο Μάνο.
1: Έγινε.
2: Την καλησπέρα μου και το καλό παιδί που ακούσαμε.
1: Τον Κώστα.
2: Ναι, τα φιλιά μου.
1: Έγινε, τσαό.
2: Γεια.
1: Γεια σου, Παύλο Βασιλείου, ραδιομάνο.

0: στιγμή.
1: Γεια σου κυρία Χαρά.
2: Καλησπέρα Παύλο.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Τι... Έχω μέρες να σ' ακούσω.
1: Ω, τι κάνεις?
2: Αλλά ακούω, δεν πειράζει, το Παύλο Βασιλείου όλη την ημέρα.
1: Να, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες.
2: Εσύ που είσαι ψυχολόγος.
1: Ψευτολόγος, ναι.
2: Και ξέρεις, όταν είμαι στενοχωρημένη, γιατί θέλω τραγούδι να μου βάλεις?
1: Όταν είσαι στενοχωρημένη.
2: Ναι, όταν είμαι χαρούμενη δεν θέλω τραγούδι.
1: Όταν είσαι στενοχωρημένη θες τραγούδι. Να σε πω γιατί τι σε στενοχωρεί.
2: Τι?
1: Να το πω.
2: Πες το.
1: Σε στενοχωρεί το γεγονός ότι λίγο μεγάλωσες, λίγο, όχι πολύ. Και ότι είσαι, και είσαι λίγο προς το τέλος, έτσι νομίζεις. Αλλά θα ζήσεις, αλλά θα ζήσεις 150 χρόνια θα ζήσεις. Άλλα 50 χρόνια θα ζήσεις.
2: Λάβω ψυχολόγιο μου, το βρήκες.
1: Είναι έτσι, το βρήκα.
2: Έτσι, με πιάνει μελαγχολία ότι περάσαν χρόνια, έτσι, σκέφτομαι, έχεις δίκιο ψυχολόγιο μου.
1: Άκου να σε
2: αλλά
1: πω.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Άκου να σε πω. Εσύ έλα. Θα ζήσεις άλλα 25 χρόνια, 30 χρόνια.
2: Όχι, όχι, δεν ζω, Παύλο μου. Μακάλι, αλλά δεν ζω, Παύλο.
1: Θα ζήσεις, το λέω εγώ.
2: Έχω πολλά προβλήματα, μην κοιτάς που δεν τα λέω και δεν τα δείχνω.
1: Θα ακούς Παύλο Βασιλείου και θα γίνεις καλά.
2: Εγώ ακούω όλη την ημέρα Παύλο Βασιλείου. Ποιος είναι ο συντονιστής, δεν ξέρω.
1: Ναι, ο Στεφανίδης.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, αυτό παιδί
2: που μιλούσε τώρα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Στεφανίδης.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ωραία, εγώ ακούω όταν δεν έχω δουλειά, δηλαδή και θέλω ράδιο, αμέσως εκεί πάει το χέρι μου.
1: Εγώ να σε πω κάτι, αυτά τα παιδιά ήταν σε μικρές ηλικίες. Και κάποια στιγμή με πλησίασε η μάνα του και μου λέει σε παρακαλώ τον, πάρε τον Κώστα μαζί σου στο ραδιόφωνο. Και τον πήρα μαζί μου και πήρα και όχι μόνο αυτόν, πήρα και άλλα καμιά 15-20 παιδιά. Ποτέ δεν ζήλευα, ποτέ δεν ζήλευα. Και τους έβαζα και κάνανε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
2: Πάντως εγώ ακούω Παύλο Βασιλείου και χαίρομαι. Θα ακούω όλες τις ώρες.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να ξέρεις.
1: Ναι, να ξέρεις και εσύ.
2: Παύλο, θα βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Πες, δύο, πες τραγουδάκι.
2: Τα φύλλα κυτρινίσανε και πέφτουν ένα-ένα.
1: Τα φύλλα κυτρινίσανε. Ναι.
2: Εντάξει, Παύλο μου.
1: Πες κι άλλο, πες ακόμα ένα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Θα ακούω μετά ό,τι βάλεις εσύ η επιλογή σου. Τώρα που έχω λίγο έτσι, είμαι λίγο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, Παύλο,
1: λοιπόν,
2: πάλι,
1: θα ζήσεις άλλα 30 χρόνια, στο λόγο 35 χρόνια.
2: Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ Παύλο μου, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
1: Μόνο η αγάπη δικιά μου για σένα θα γίνεις καλά. Άκουσα.
2: Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ, ψυχολόγιο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Άντε, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Γεια σου κυρία Χαρά μου. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σου κυρία Χαρά.

0: για την κυρία Χαρά, τα σέβη μας, παρακαλώ. Γεια σου. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε.
1: Δεν ακούω.
0: Το ραδιόφωνο χαμήλωσε το.
1: Ναι.
0: Κλείστο. Το έκλεισες.
1: Ναι.
0: Το έκλεισες το
1: ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα, γεια σου Μαρίνα. Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο Μαρίνα.
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Έπιασε
1: ευχαριστώ.
0: Το νόημα. Έπιασε το νόημα. Το έπιασες εσύ. Εσύ το νόημα.
1: Ναι.
0: Το νόημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Το νόημα.
1: Για τις, τις αφιερώσεις.
0: Ναι.
1: Και με κάλυψε με το τραγούδι η κυρία Χαρά.
0: Ναι.
1: Και της εύχομαι να είναι καλά.
0: Άμα θες, άμα θέλεις, μπορείς ναι. να την πάρεις καμιά φορά τηλέφωνο. Πού και πού. Άμα θες καλή. Θα με πει κυρία Χαρά άμα θέλεις. Αλλά δεν...
1: δεν μπορώ, δεν έχω το τηλέφωνο. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι, είναι πολύ καλή κυρία.
1: Να μιλήσω.
0: Να.
1: Αλλά με κάλυψε με το τραγούδι της. Της εύχομαι να είναι πάντα καλά και σε όλους τους ακροατές. Και σε σένα Παύλο.
0: Ναι.
1: Με κάλυψε όμως με το τραγούδι της.
0: Τα φύλλα κυτρινήσανε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι επιτυχία της Χατζοπούλου.
1: Που πέφτει ένα-ένα.
0: Ναι. Τι κάνεις.
1: Και, και για το Γαλαξία, ναι. τυχαίνω να ακούω το, το Βασίλη το Θεσσαλονικιό.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Σε όλους φυσικά, αλλά τυχαίνει να ακούω αυτό. Και λέει μια ωραία τάκα. Τάκα τώρα, έκφραση να την πω.
0: Ναι.
1: Άμα θέλεις κάτι λέει το διευρυκείς.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια και σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Και χθες εσύ Βασίλη, μπερδευτικά, εσύ Παύλο το βράδυ μεταξύ με έδωσε ρεσιτάλ.
0: Εγώ γεννήθηκα στο ραδιόφωνο. Εγώ έχω ζήσει πράγματα που τα λέω τώρα για καμιά φορά τώρα ο άλλος που δεν σε ξέρει, σε λέει αυτός λέει ψήματα, χοντρά ψήματα.
1: Ναι.
0: Τώρα να κάνεις εκπομπή και απ' έξω από το στούντιο να είναι χίλια και άτομα, αυτό δηλαδή, ή ξέρω εγώ να κάνεις ένα τουρνέ, να πας να κάνεις τουρνέ στη Βόρεια Ελλάδα και να είναι sold out χωρίς καλλιτέχνες, είναι
1: ναι.
0: μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και δεν είναι που λένε τα χρόνια ήταν άλλα χρόνια. Όχι, δεν είναι καθόλου χρόνια. Ήταν η εκπομπή, ήταν η πρωτότυπη για την εποχή τους. Οι εκπομπές παίξαν ρόλο. Οι πρωτότυπες εκπομπές, όχι αυτό βάλει 7 κιλά τραγούδια. Και,
1: ναι.
0: στα, και στα τραγούδια πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να έχει μουσικό αυτή για να βάζει τραγούδια το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Για να τον καθυλώσει τον άλλον. Γιατί βλέπεις ένα τραγούδι καλό και το άλλο να πάσουν.
1: Και μετά εσύ από μικρός που είσαι έχεις μεγάλη πείρα.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Κάνεις λάθος. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Η πείρα δεν παίζει ρόλο. Παίζει, παίζει είναι, είναι κάποια πράγματα που είναι έφυτα. Στα δίνει ο Θεός. Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα. Άλλος παίρνει και κάνει.
1: Όχι. Αυτό, το, αυτό ήθελα να πω ότι αυτό που έκανες το αγαπούσες.
0: Ναι καλά σίγουρα.
1: Μπράβο. Ήτανε μέσα στο DNA σου, το έκανες με αγάπη και πέτυχες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό συγχαρητήρια.
0: Και προπάντων δεν ήμουν ζηλιάρης.
1: Πάνω απ' όλα αυτό.
0: Γιατί
1: ναι.
0: στο χώρο το δικό μας έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα
1: ναι.
0: έχει. Πάρα πολύ πράγμα. Δηλαδή, προτιμούσε κάποιος να πάρει έναν εκφωνητή της, του, του χεριού του, παρά να πάρει ένα όνομα το οποίο το, να, το ξέρουν και 5 άτομα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Μα οι εκφωνητές,
0: ναι.
1: άμα θέλουν ένα τραγουδιστή να τον ρίξουνε, το ρίχνουνε.
0: Όχι.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα...
0: Δεν μπορούν, όχι. Τώρα δεν μπορούν. Είναι πολύ σταθμοί.
1: Τώρα. Αλλά πριν γινότανε.
0: Παλιά, ναι.
1: Τώρα εγώ από ό,τι κατάλαβα σε σένα, δεν το έκανες.
0: Όχι.
1: Εγώ, αλλά ήταν αυτό.
0: Εγώ να σε πω τι έκανα. Ήμουν ο πρώτος σταθμός που καθιέρωσε τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Τη σύγχρονη.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Ήμουνα ο πρώτος σταθμός που έκανε τα μηνύματα. Αυτά που βλέπω, στέλνεις μηνύματα στο κινητό, ξέρω εγώ, αυτό ναι. που έχει γίνει. Ο πρώτος σταθμός, ο πρώτος που καθιέρωσε το μήνυμα. Ήμουνα ο πρώτος που καθιέρωσε το μισάωρο για διαφημίσεις. Παλιά ήταν Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς. Λοιπόν, εγώ έψαχνα και έβρισκα βάση αυτιού. Δεν είναι θέμα εμπειρίας που λένε, όχι, δεν παίζει ρόλο εμπειρία. Είναι θέμα αυτή, μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτή δεν ξεχωρίζει ούτε από σύγχρονα, ούτε από ξένα, ούτε από ελληνικά. Ό,τι θες μπορώ να σε παίξω. Και ας σου παίξω τραγούδια που θα τον κολλήσει τον άλλον. Κατάλαβες, είναι αυτή το αυτή, είναι μουσικό αυτή. Αυτά τα λέμε τώρα.
1: Αυτά που ακούω.
0: Αυτά που λέω, τα λέμε τώρα, περάσανε χρόνια και τα λέμε έτσι. Όχι, και να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω με την έννοια ότι και τότε δεν ήμουνα τίποτα, ήμουνα το απόλυτο μηδέν και τώρα είμαι το πάλι το απόλυτο μηδέν. Απλά τα λέμε σαν ιστορίες. Απλά δεν παίζει ρόλο η εμπειρία, το αυτή. Παίζει σημαντικό ρόλο το αυτή. Είναι σπάνια φαινόμενα το να έχει μουσικό αυτή. Δηλαδή μπορεί να σε παίξω και ξένα και ελληνικά και τσάμικα και καλαματιά.
1: Ναι, αφού
0: και...
1: το είδα χθες το βράδυ και την άλλη και τις άλλες φορές. Έχεις μία... Δεν μπορώ να το εκφράσω.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας. Όχι, είναι λάθος το. Πολλοί συναδελφοί μου έχουν εμπειρίες, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά μουσικό αυτοί έχουν ελάχιστοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Ό,τι θέλει βάλει.
0: Okay.
1: Με κάλυψε εμένα της κυρίας Χαράς. Okay. Και της εύχομαι να είναι καλά με όλη μου την ψυχή.
0: Okay.
1: Και σε όλους τους ακροατές φυσικά, αλλά στην κυρία Χαρά ιδιαίτερα δεν ξέρω τι η φωνή της που μιλάει με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρω.
0: Καλώς. Έγινε.
1: Ένα τραγούδι για μένα. Δεν ξέρω.
0: Ένα ωραίο τραγούδι. Έγινε. Τσάου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Μαυράκη σ' αρέσει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η Μαυράκη σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε και Μαυράκη. Λοιπόν, έγινε. Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα Σταυρό. Περίμενε λίγο, μισό λίγο. Έλα Σταυρό. Σταυρός.
1: Καλησπέρα φίλε μου, είμαι ο Σταύρος από Υπανομή.
0: Ναι Σταύρος, ακούω, κατάλαβα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Απόψε Παύλη θέλω να ακούσω 4 τραγουδίστριες διαφορετικές. Θα σου πω 4 τραγούδια δυνατά, παλιά τραγούδια από 4 γυναίκες. Δεν πειράζει αυτό.
0: Όχι, δεν πειράζει, πες.
1: Λοιπόν, θα βάλεις ένα, της στο έχω ξαναπεί, Μαριάννη Κεφάλα, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη, ένα.
0: Ναι.
1: Τώρα Ψηφαυλάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλλο είναι το Θυσιά, στην Καπίτσα από Παντοπούλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Το άλλο είναι Φωτεινή Μαυράκη, Είμαστε Ερωτευμένοι. Ναι. Καγουδάρες, Παύλε.
0: Ναι.
1: Το γράψες, Παύλε, Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι ένα τελευταίο, Βούλα Πάλα, φέρτε ένα καρδιολόγο.
0: Καρδιολόγος, Βούλα Πάλα.
1: Βούλα Πάλα. Απλώς, Παύλη, θέλω να πεις ότι αυτά τα τραγούδια είναι από το Σταύρο από την Υπανομή, αφιερωμένα.
0: Ακούγεται, και ακούστηκες κιόλας.
1: Ναι, ναι, αγόρι μου έγινε. Ευχαριστώ, Παύλη μου.
0: Και να πω ότι ένα χορό είχα κάνει και στο μαγαζί που πήγαινες κάποτε. Στο
1: Κοσμοδρόμιο.
0: Κοσμοδρόμιο, ναι.
1: Με το ωραία, φίλε, τι με θύμισες τώρα, ρε, Παύλη.
0: Με το καρά.
1: Παύλη, 1991-92. Πήγαινα και άκουγα, ήταν του Χαϊδεμένου.
0: Ξέρω, ξέρω. Ο Τασούλης.
1: Δύο αδέρφια ήταν αυτοί.
0: Ο Τασούλης, Τασούλης.
1: Να τον άκουγες του Χαϊδεμένου, τον Τζιγκά. Γύφτος ήταν και αυτός, να ξέρεις.
0: Μα.
1: Αυτό να τον άκουγες, πώς τραγουδούσε, τι φωνή είχε. Μα. Εκεί άκουσα Τερζή, Μελά, Σταύρο Φωτιάδη,
0: ναι.
1: τον Λιακόπουλο, τον Γιάννη Ρίζο.
0: Αυτοί όλοι ερχόντουσαν, όλοι ερχόντουσαν σπίτι μου.
1: Ζαφύρι... Ναι, ξέρω, έκανες χορούς. Ναι. Ζαφύρι Μελά, άσε φίλε, άσε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αλλά ήταν άλλα χρόνια, ρε Παύλη.
0: Όχι, όχι. Να σε πω κάτι. Εγώ διαφωνώ με τα άλλα χρόνια που λέτε καμιά φορά. Να σε πω γιατί.
1: Γιατί,
0: απλά,
1: ρε Παύλη.
0: Να σε πω, πριν να σε πω.
1: Είχε λεφτά ο κόσμος, ρε Παύλη.
0: Και τώρα έχει. Και τώρα, όχι. Μπορεί να πάει σε ένα χορό. Απλά.
1: Να σε πω κάτι, Παύλη.
0: Μπορεί και τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Ότι ο χορός θα τον βγει φθηνά. Ναι. Εγώ άλλο θέλω να σε πω, Παύλη.
0: Ναι.
1: Ότι τότε στα μπουζούκια. Τα μπουζούκια, ρε Παύλε,
0: ναι.
1: ήταν 7 μέρες την εβδομάδα. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Και τώρα, Παύλε, ανοίγουν τα μπουζουξίδικα Παρασκευή και Σάββατο μόνο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι είναι, ρε φίλε. Ναι. Σκέψου τώρα, 7 μέρες την εβδομάδα ήταν τότε και τώρα, Παύλε, είναι Παρασκευή και Σάββατο μόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έγινε
1: Παυλάρα μου, καλή εκπομπή φίλε,
0: καλή
1: εκπομπή.
0: Γεια σας, τα ευχαριστώ.
1: Χάρηκα.
0: Γεια σου. Για τον Σταύρο από την Επανομή, το τραγούδι αυτό.

Γεια σου Σταύρο από την Επανομή. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από τον Παύλο, το συνονόματο, στην Κατερίνα από το Κύτρος. Λοιπόν, κούκλα μου λέει μην επιμένεις. Αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, από τον Παύλο στην Κατερίνα από το Κύτρος. Λοιπόν.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι από τον Παύλο το συνονόματο, στην Κατερίνα ένα ποντιακό ζήτησε, και μετά πάμε το τραγούδι της Μαρίας. Λοιπόν, από τον Παύλο στην Κατερίνα από

0: Τι κάνουμε.
1: Πώς περνάς?
0: Όλα καλά.
1: Καλά περνάς με τις κυρίες, με τους
0: κυρίους. Ζαφύρη, γιατί μου κάνεις... γιατί μου κάνεις αυτή την ερώτηση?
1: Δεν σε ρωτάω. Λέω ότι περνάς καλά. Δεν ερώτησε αυτό.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση, να σου πω κάτι διαφορετικά. Αυτό το πράγμα, εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
1: Αυτό το ξέρω, δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Πολλά χρόνια. Και το εστριπλούν τηλέφωνο.
1: Το έχω διαπιστώσει, το έχω εμπεδώσει.
0: Να σε πω ένα παράδειγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Αυτά θεωρούνται αυτονόητα.
0: Ακούς.
1: Και για σένα και για αυτούς που σε ξέρουν.
0: Ακούς. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τη 1, Θεσσαλονίκη που ήμουν, είχε 100 γραμμές. Χαμήλωσε το
1: ρολόι.
0: Θεσσαλονίκη που ήμουν. Θεσσαλονίκη. Και για το Μάνος είναι πάρα πολλά τηλέφωνα.
1: Ναι, υποτίθεται ότι είναι, γιατί εκεί είναι μια περιοχή, έτσι.
0: Για το Μάνος είναι πάρα πολλά.
1: Από ό,τι ξέρω, έχει κι άλλο σταθμός εκεί πέρα στην Κατερίνη. Ραδιοπιερία, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο, Δεν ξέρω ακριβώς,
0: Όχι, απλά έχει ένα θέμα με κάποιον Σκοπιανό. Αν το λύσει αυτό το θέμα, θα έχουμε τα τετραπλάσια τηλεφωνήματα. Χαμός γίνεται. Για πες.
1: Τα Σκόπια δηλαδή.
0: Ναι. Είναι Σκοπιανός.
1: Καλό είναι αυτό. Εντάξει, τώρα κουράγιο να έχεις, να μπορείς να το πει. Είναι λίγο σπαστικό βέβαια αυτό, αλλά αφού είναι κάτι που το αγαπάς. Το θέλεις, το ζήσες. Και συνεχίζεις να το θέλεις. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό σημάδι. Γιατί πολλοί δεν αντέχουν αυτό το... Καταρχήν θέλει νεύρα γερά.
0: Φυσικά.
1: Θέλει υπομονή. Θέλει επιμονή. Θέλει πολλά πράγματα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, δηλαδή να κάθεις εκεί και να... Να έχεις τον καθένα, βάλε μου αυτό, βάλε μου εκείνο. Κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο και είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολα. Αν τα αγαπάς κάτι, τα αγαπάς τελείως.
0: Όχι, και εγώ δεν έχω. Δεν είναι μόνο αγαπάς να το αγαπάς, είναι για να αγαπάς και τους ανθρώπους, να έχεις θετική σχέση.
1: Εννοείται ρε εσύ, όταν αγαπάς το επάγγελμά σου, το επάγγελμά σου, γιατί και αυτό ήταν επάγγελμα. Ψυχαγωγικό επάγγελμα, μια αγάπη έτσι εσωτερική που το είχες πάθος, να πούμε, από μικρό παιδί. Και αυτά δεν κόβονται τα δίθεν χούγια, δηλαδή, να σου το πω έτσι. Δεν κόβονται, γιατί υπάρχει, σε τραβάει από μέσα, όπως το λένε.

0: Μου ζήτησε ένα τραγούδι και σε πήρα τηλέφωνο να σου πω αν είναι αυτό. Ποιος το κάνει αυτό, κανείς το κάνει αυτό.
1: Όχι, πρώτη φορά δεν έχω συναντήσει ποτέ έτσι.
0: Μουσικό παραγωγό.
1: Ναι, μουσικό παραγωγό. Πες, λέει θα σε πάρω και να σε παίρνει.
0: Ναι.
1: Να μην σε ξεχνάει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ απορώ και πώς θα φέρνεις βόλτα εκεί πέρα, δηλαδή με τα τραγούδια και τώρα βέβαια είναι και τα μηχανήματα που βοηθάνε, έτσι, να λέμε και το...
0: Το έκανα, εγώ το κάνω και με τους δίσκους το κάνω αυτό, το 89.
1: Με τους δίσκους είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο, τώρα τι, το πάτα σκουμπιά τώρα, έχουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί πέρα, έχουν ονόματα, πατάς το κουμπί, βγαίνει... Το όνομα, βγαίνει το τραγούδι, βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο κτλ. Λοιπόν, όσο αφορά για το χαμένη πολιτεία του Μπουλουγουρά, ναι. Προθέσεις που είπε ότι δεν δικό του τραγούδι, εγώ έψαξα και βρήκα ότι είναι δικό του, κατά δικό του τραγούδι.
0: Ναι, είναι
1: κατά δικό του τραγούδι.
0: Γιατί το άκουσα εγώ από άλλο.
1: Το τραγουδάει και ο Καράς βέβαια. Σε άλλη εκτέλεση, αλλά είναι γιατί εγώ αυτό το τραγούδι το ξέρω τουλάχιστον 40 χρόνια.
0: Μέσα.
1: Από όσο θυμάμαι δηλαδή, τουλάχιστον 40 χρόνια το ξέρω. Οπότε δεν μπορεί να είναι πλασματικό.
0: Δηλαδή έχεις ίντερνετ.
1: Ναι, έχω ψάξει ρε παιδί μου, εντάξει δεν έχω εγώ ίδιος, έχω βάλει ανθρώπους που... όλοι γύρω μου, όλοι έχουν τηλέφωνα. Εγώ δεν κάθομαι να ασχολούμαι με αυτά. Ψάξε βρες αυτό, ψάξε βρες εκείνο, ψάξε βρες το άλλο. Τώρα τα βρίσκεις όλα με την τεχνική νοημοσύνη τώρα.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ξανθάκι.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Και ένα ζαχυνθινάκι, για να μην βάζουμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τραγούδια.
0: Ξανθάκι.
1: Ζαχυνθινάκι, το επαναστατώ, μην το βάζεις, γιατί εντάξει είναι λίγο βαρύ να πω.
0: Κάνα
1: πιο ευχάριστο.
0: Okay. Ξανθάκι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Αφιερωμένο σε σένα και σε όλο το.
0: Να σε καλά, Ζαφίρ.
1: Πάνε εκεί πέρα.
0: Ευχαριστώ, Ζαφίρ. Να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: Ζαφίρ. Να σε καλά, Ζαφίρ. Ωραίος, Ζαφίρ. Λοιπόν, κάτσε σε βάλω ξανθάκι τώρα να ακούσεις. Σταύρο, θα ακούσουμε το τραγούδι σου. Τα άλλα δύο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω το φίλο μου τον Κώστα τον Στεφανίδη. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Παύλο μου.
0: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ναι, τι λέει?
1: Όλα καλά βάζω.
0: Δεν βγήκες καν μια βολτά έξω?
1: Σήμερα όχι Παύλο, είχα δουλειές να κάνω στο σπίτι.
0: Ναι, βρέχει Θεσσαλονίκη, βρέχει?
1: Είναι μου τόσο καιρός.
0: Καλό είναι, κάνει και λίγο ψύχρα. Καλό είναι γιατί να φύγουμε τη ζέστη αυτή, να πούμε, τη μυστήρια ζέστη. Και σπάνια θυμάμαι εγώ Σεπτέμβριο να κάνει τόσο πολύ έτσι λίγο ψύχρα. Σου λέει να σου κάνει ζέστη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τι, όλα καλά?
1: Κρύο, είναι αυτό που λένε κρύο καιρός για βία τώρα.
0: Έτσι. Χουχούλιασμα.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζονται δύο άτομα, άρεσε.
0: Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Σχετικά με τι, σε ποιο θέμα?
0: Για το θέμα μου, το... Γενικά, με ότι σήμερα το φλερτ έχει καταργηθεί, δεν ξέρω εγώ, υπάρχει σαν νέο άτομο, που είσαι?
1: Το φλερτ, Παύλε, υπάρχει, αλλά είναι πιο μειωμένο.
0: Ναι. Ο λόγος?
1: Ο λόγος είναι από πού να το πιάσω.
0: Ναι. Το διαδίκτυο.
1: Εμείς οι άντρες, ας πούμε, οι άντρες σε ένα γενικό βαθμό, δεν κάνουν πλέον εύκολα τόσο φλερτ, γιατί έχουν καταλάβει, ας πούμε, κάποια πράγματα, βλέπουν.
0: Τι καταλάβω? Μήπως είναι το διαδίκτυο όλη αυτή η ιστορία? Για να κάνω λάθος.
1: Όχι, το διαδίκτυο δεν είναι τίποτα, όχι.
0: Άρα τι, το ποιο είναι το θέμα?
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ρε εσύ, από τις γυναίκες. Γιατί όλες είναι παντρεμένες, είσαι σχέση. Αυτή είναι η μία η πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι οι ελεύθερες που θέλουν απλά να περάσουν την ώρα τους. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία που ψάχνουν οι γυναίκες απλά για χορηγό να περάσουν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν οπωσδήποτε και γυναίκες που θέλουν να κάνουν, να πάνε να φτιάξουν κάτι όμορφο και σταθερό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τις βρίσκεις πλέον αυτές οι γυναίκες. Σπάνια.
0: Τέσσερα, λοιπόν.
1: Ναι, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
0: Εγώ πιστεύω ότι το διαδίκτυο συνεβαίνει στο κομμάτι όσον αφορά, δηλαδή όταν μια κοπέλα πάρει 500 like, Κώστα, like, από μια φωτογραφία που κάνει, μετά της φεύγει αυτή η γυναικεία φιλαρέσκεια, ας πούμε. Τα παίρνει 500, ξέρω εγώ, 200-300 like, ξέρω εγώ, και της... και αυτό είναι ένα είδος φλερτ, είναι.
1: Αυτό είναι τέτοιο, αυτό είναι άλλο πράγμα που λέει. Σε αναφέρεσαι σε influencer.
0: Ναι, που την παίρνουν, που τις κάνουν like, που ξέρω εγώ, μια φωτογραφία έτσι προκλητική.
1: Ναι, το κάνουν για επαγγελματικό λόγο.
0: Όχι, δεν το κάνουν. Το κάνουν πιο πολύ για την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες που το κάνουν επαγγελματικά, αλλά υπάρχουν και μερικές που το κάνουν για να ικανοποιηθεί η γυναικεία φιλαρέσκεια.
1: Όταν είσαι influencer.
0: Τι είναι αυτό?
1: Όσο influencer.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Influencer με λίγα λόγια είναι αυτός που δημιουργεί
0: πράγματα,
1: περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Και όσοι περισσότεροι τον ακολουθούν,
0: ναι,
1: και αλληλεπιδρούν σε αυτά που ανεβάζει,
0: βγάζουν λεφτά.
1: Βγάζουν χρήματα, ναι.
0: Αυτοί, ξέρω εγώ, δηλαδή βγάζουν από αυτό το πράγμα, δηλαδή ποσά, πες μου να κάνω ποσό παράδειγμα, π.χ.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς.
0: Στο περίπου, 2-3 χιλιάρικα παίρνουν, χιλιά.
1: Θα σου πω έτσι ένα...
0: Ένα αριθμό.
1: Ένα ποσό στο περίπου. Πάζω ένα λεπτό.
0: στο περίπου να μας δώσει το. Γιατί βλέπω μερικές γυναίκες που ασχολούνται με το διαδίκτυο αποκλειστικά και ξέρω.
1: Ναι. Κοίταξε, ένας influencer βγάζει από μερικές δεκάδες ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ ανανάρτηση ή καμπάνια. Ανάλογα με τον αριθμό των ακολούθων του και την απήχησή του. Δηλαδή,
0: αυτή η τούνη δεν κάνει άλλη δουλειά από αυτό το προμηθεσία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όταν είσαι στην πρώτη κατηγορία των nano influencers έως 10.000 ακολούθους, οι αμοιβές ξεκινάνε από 150 και 600 ευρώ αναδημοσίευση. Όταν είσαι micro influencer από 10 έως 50.000 ακολούθους,
0: ναι,
1: τα κέρδη είναι από 30 ευρώ έως και μερικές εκατοντάδες ευρώ αναδημοσίευση ή story.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είσαι μεσαίας κατηγορίας influencer, δηλαδή από 50.000 έως 250.000 και ακολούθους,
0: ναι,
1: οι influencer αυτοί λαμβάνουν από 1.500 έως 6.000 ευρώ για μια χορηγούμενη ανάρτηση στο Instagram ή στο TikTok.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και όταν είσαι μέγας influencer, top, οι τιμές για μια μεγάλη συνεργασία ή βίντεο μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Κορυφαία ονόματα στην Ελλάδα φτάνουν ή ξεπερνούν ετήσια έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Και να στείλω και εγώ τα ευχαριστήματά μου και στη Στέλλα που κάλεσε νωρίτερα μετά από μένα, ναι, και στην Καλυψό και σε όλο τον κόσμο θα ακούει.
0: Okay. Ευχαριστώ, Κωστά.
1: Έγινε πάρα.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Έτσι, σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι, γεια σου, Κωστά. Κώστας Στεφανίδης. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μισό λεπτό, Κώστα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Μισό λεπτό.

0: δεχτώ. Να μείνω χώρια σου, δεν θέλω να δεχτώ. Θέλω την κάθε ανάγκη.
1: Δυστυχώς κόπηκε στη μέση. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω αυτό. Τι έγινε. Λοιπόν. Μου κόλλησε. Λοιπόν. Κόλλησε. Λοιπόν. Ζητάμε συγγνώμη. Ωραίο τραγούδι του κόψαμε στη μέση. Λοιπόν. Λοιπόν. Κρίμα. Λοιπόν, έλα Γιώργο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Τι κάνεις?
2: Ευχαριστώ. Ό,τι θες βάλε ένα Μητροπάνο και ένα Πουλόπουλο.
1: Μητροπάνο πες, ποιο θες Μητροπάνο?
2: Όποιο θες εσύ και όσο για την κυρία Στέλλα που είπε για... Εγώ πήγα τα κλασικά χτες εκεί, είμαι καλεσμένος και δεν πήγα στο πρώτο αγρότη που λέτε.
1: Ναι. Σήμερα κάτι γιορτή εκεί?
2: Έχουν σήμερα και αύριο.
1: Ωραία.
2: Εγώ πήγα χθες το απόγευμα που στείλαν κάποια κρασιά από την εταιρεία που δουλεύω για τις επισήμους και τέτοια και με καλέσαν εκεί και δεν πήγα κανένα. Δεν είχα όρεξη.
1: Γιατί?
2: Δεν είχα όρεξη, εντάξει. Αύριο δεν ξέρω αν θα πάω, αύριο σήμερα δεν.
1: Δηλαδή γιατί... αυτή η γιορτή ας πούμε είναι γιατί για τους...
2: Χθες τον εκεί είχαν μηχανήματα αγροτικά τέτοια και
1: έτσι.
2: Πήγα εγώ χθες 3 ώρα το μεσημέρι και που στείλαν τα πράγματα, πήγα κάτι δεσιά δώρο.
1: Μαζεύει κόσμο, μαζεύει κόσμο.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν πάω αύριο θα δω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, Μητροπάνο και τι άλλο...
2: Καλώς, βάλε ένα Πουλόπουλο και ένα Μητροπάνο, ό,τι θέλεις.
1: Έγινε. Έλα, αφιερωμένο για σένα, Γιώργο.
2: Και είχα και προσκλήσεις για να πάμε, αλλά δεν ήθελα να πάω σήμερα και εντάξει.
1: Έχει κόσμο, τώρα, σε έχουν πει.
2: Δεν ξέρω, Παύλο, τώρα ακούγονται εδώ, τώρα έξω από αυτό το σπίτι. Παίζουν καρίνα, παίζουν, ξέρω, σουβλάκι, σαν πανηγύρι. Ξέρω. Κάπως έτσι το κάνω.
1: Προφανώς πάνε και από...
2: Απλά, αγροτικά μηχανήματα θα έχει και τέτοια.
1: Τρακτέρ και τέτοια, έτσι.
2: Ναι, απλά, εντάξει, είναι σαν κάτι σαν ένα πανηγύρι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Παύλε.
1: Να είσαι καλά. Έλα, αφιερωμένο για σένα. Για το φίλο μου τον Γιώργο. Το 2.

Πώς περνάνε τα χρόνια, ε? Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια. Από 11-12 χρόνια κάνω εκπομπές. Καμιά φορά σκέφτομαι και λέω πώς πέρασαν τα χρόνια. Λοιπόν, ακούστε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και το αφιερώνω στον Γιώργο από το Δίον. Ωραίο τραγούδι. Αγαπημένο τραγούδι. Το έπαιζα παλιά αυτό. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γιώργο, για σένα, Δίον, καλά.

0: Έλα τρελαγόρι. Τρελαγόρι που είσαι.
1: Είσαι το τρελοκόριτσο, είμαι η Ντίνα.
0: Α, έλα Ντίνα, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά, να εδώ.
1: Ωραία, θέλω να μου αφαιρώσεις για το Λάρι.
0: Ναι, ποιο.
1: Βάλε μου ένα από την Άντζελα Δημητρίου, όποιο θέλεις. Και από το Παντελή Παντελίδη. Και σε αυτό, όποιο θέλεις.
0: Ποιο τραγούδι από την Άντζελα Δημητρίου.
1: Όποιο θέλεις. Ναι. Όλα είναι σούπερ.
0: Όλα, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Έγινε, έγινε, έγινε.
1: Α, κάτι τα λέμε, ναι.
0: Γεια σας, γεια σας. Άνετη, μπράβο, μπράβο στην... στην Τίνα, μπράβο στην Τίνα. Μπράβο, μπράβο Τίνα. Μπράβο Τίνα. Αστέρι, άνετη, βγήκε άνετη στον αέρα. Μπράβο ρε Τίνα. Υπήρχε ένα τραγούδι της Άντζελα Δημητρίου. Θα σου πω μια ιστορία μικρή. Εγώ συνεργόμουν με πολλές εταιρείες και δισκογραφικές και κάποια στιγμή έκανα χορούς κάθε 7 μέρες. Γεια σου Δημητρούλα Παοξού, Δήμητρα. Τι κάνεις Δημητρά? Έκανες εκπομπή?
2: Έκανα. Όλη τη βδομάδα από 4 ώρες.
0: Από τι ώρα κάνεις εκπομπή στο μουσικό?
2: Έλα.
0: Να πούμε η Δήμητρα κάνει εκπομπή στο μουσικό Γαλαξία. Τι, από τι ώρα κάνεις?
2: 6.30 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ.
0: Ναι. Γιατί πας 6 ώρα με... Γιατί πας 6.30? Πάνε 6 ρε.
2: Ανάλογα το πρόγραμμα με το παιδί λίγο.
0: Α, με το παιδί.
2: Πηγαίνω και την παίρνω από το γυμναστήριο.
0: Α. Μπράβο της. Λοιπόν, να πω, η Δήμητρα κάνει εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία. Ιντερνετικά. Μπείτε μέσα να την ακούσετε. Κάνει, βάζει φοβερά τραγούδια. Και τα ξένα μου αρέσαν που έπαιξες.
2: Ποιμήθηκα το Μουσικό Γαλαξία. Τα τραγούδια που έβαζε εσύ κάποτε σε συναντήσεις.
0: Δηλαδή, το στυλ της εκπομπής, αυτό που έκανες, μου άρεσε πάρα πολύ και σε πάει πάρα πολύ. Αυτό να ακολουθήσεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο έχουμε πάλι εκπομπή τη Δευτέρα και όλη τη βδομάδα.
0: Από τι ώρα θα κάνεις?
2: Αύριο θα κάνω από τις 4.
0: Το απόγευμα.
2: Αν δεν κάνει ο Βασίλης ο Σαλονικιός από τις 4. Αν κάνει ο Βασίλης θα κάνω πάλι από τις 6.30 μέχρι τις 11 το βράδυ αύριο.
0: Ναι. Παιδιά, μπείτε μέσα να ακούσετε τη Δήμητρα, άμα όσοι έχετε ίντερνετ, Μουσικός Γαλαξίας.
2: Συνήθως κάνουμε από τις 6.30 μέχρι τις 11.12 ό,τι ώρα πάει.
0: Και τα ξένα που έπαιξε ήταν ωραία, ρε φίλε. Και εγώ παίζω ξένα, εγώ τα παίζω... Εγώ θα σε πω κάτι.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα ξένα.
0: Άκου.
2: Από σένα τα πήρα.
0: Άκου να σε πω. Είμαι στο Μάνος. Ο Μάνος παίζει λαϊκά, παλιά λαϊκά. Παίζει και σύγχρονα, αλλά παίζει και παλιά. Είναι χαρακτηρισμένος σταθμός που παίζει λαϊκά. Και υπέρχομαι εγώ, παίζω ας πούμε, και στο τέλος βάζω ξένα. Παλιά ξένα. Κάποια ξένα. Λοιπόν, πίστευα ότι δεν θα τα ακούσει ο κόσμος, ξέρω. Ξέρεις τι έγινε? Χαμός, κυρίως οι γυναίκες, όχι οι άντρες, όχι τόσο πολύ, όσοι οι γυναίκες. Τα ξένα αυτά τα ωραία, ξέρω εγώ, τα παλιά.
2: Όλοι μου λένε να βάζω ένα ξένο, ένα ελληνικό, ένα ξένο, ένα ελληνικό. Αλλά μετά άλλοι δεν θέλουν ξένα.
0: Και οι άντρες.
2: Ναι, μερικοί μου λένε βάλε και κανένα ξένο, βάλε και κανένα ελληνικό, δηλαδή ένα και ένα. Αλλά μετά όταν βάζω ένα και ένα αρχίζουν και διαμαρτύρονται και σταματάω τα ξένα και βάζω.
0: Όχι,
2: ένα
0: όταν, όταν πλησιάζει προς το τέλος, αφιέρωσε κάνα μισά ώρα, 15
2: μέρες. Ξένα, ναι, ναι. Έχει πολύ ωραία τραγούδια και έχει και παλιά τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία παλιά τραγούδια.
0: Λοιπόν. Και εντάξει, ο σταθμός ο Μάνος είναι χαρακτηρισμένος με λαϊκά τραγούδια. Έβαλα τα ξένα.
2: Απλώς, να ναι, θα το πω μετά στην αγά, εκτός αέρα, θα σου πω κάτι ξέρω για το σταθμό εκείνο, για το Μουσικό Γαλαξία, ναι. Στο ίντερνετ που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Θέλω ένα τραγουδάκι,
0: ναι.
2: Αν μπορείς, από το Σταμάτη Γονίδη και τη Στεφανία Γονίδη, το καινούριο, εγώ και εσύ.
0: Κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι για την Τίνα και το Λάρι. Λοιπόν, περίμενε λίγο, περίμενε να μου το πεις εκτός. Περίμενε λίγο. Α, για πες εσύ και πες κάτι τελευταίο από λίγο. Έκανα χορό με αυτούς που λέω. Είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Όντως, οι συναντήσεις ήταν 2.000 κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θα ξαναυπάρχει ποτέ 2.000 κόσμος να περιμένουν έξω από τα μαγαζιά. Από τα μαγαζιά. Και το καράβι να το κοντεύει να βουλιάξει από τον κόσμο. Να περιμένουν άλλοι τόσοι απ' έξω. Δηλαδή αυτό το έξα... κόσμο δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Έξω από το σταθμό.
2: Κανένα μαγαζί.
0: Έξω από το σταθμό.
2: Έξω από το σταθμό. Άστο. Παύλο, δεν υπάρχουν. Δεν τέτοιες καταστάσεις. Ξέρεις, και τόσο κόσμο πω... δεν θα ξαναδείτε πουθενά.
0: Άκου να σου πω. Πολλοί για να υποβαθμίσουν λένε ότι ήταν η εποχή. Όχι, δεν ήταν η εποχή. Όχι, δεν ήταν
2: όχι, όχι, όχι.
0: Ήταν η εκπομπή. Ήταν πρωτότυπη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Η πρωτότυπη εκπομπή.
2: Και ήταν η επαφή με τον κόσμο.
0: Έτσι
2: ακριβώς. Να το πιστεύω.
0: Εσύ εδώ κάνω στο Μάνος. Λοιπόν, ξέρεις τι τηλέφωνο έχει. Πανικός γίνεται. Εντάξει, μετά τις 11-12 η ώρα πέφτουν, κοιμούνται εδώ πέρα και είμαστε μεγάλοι εμείς. Και κοιμόμαστε και νωρίς.
2: Σιγά. Άμα είστε εσείς μεγάλοι, τι να πούμε εμείς.
0: Λοιπόν, ακούς, οι μεγάλοι κοιμούνται μετά τις 11 η ώρα, κοιμόμαστε εμείς.
2: Όχι, εντάξει, οι μεγάλοι είναι στο ίντερνετ τώρα. Αυτή την ώρα είναι όλοι στο ίντερνετ.
0: Βλέπουν καμιά τσόντα.
2: Βρε, θα αποβλακωθείτε στο ίντερνετ, φύγετε το ίντερνετ.
0: Τσόντα, βλέπουν καμιά τσόντα.
2: Βλέπουν τις κυρίες με τα εξόπλατα, με τα μίνι, με τα τέτοια, με τα... Αχ, δεν μπορώ άλλο να βλέπω τέτοιο, δεν μπορώ.
0: Εσύ, έχω βαρεθεί να βλέπω μπαλκόνια, βυζιά, στήθος.
2: Δεν μπορώ. Όχι πήγε στην τουαλέτα, η άλλη έβγαλε φωτογραφία. Όχι πήγε να φάει, έβγαλε φωτογραφία. Όχι πήρε ένα καινούριο παντελόνι, έβγαλε φωτογραφία. Δεν μπορώ άλλο. Ναι. Εντάξει. Το ξεφτυλίσαμε το θέμα.
0: Μετά με το τατουάζ, ποια είναι η γνώμη για, για την υπερβολή?
2: Μ' αρέσουν τα τατουάζ, αλλά όχι τα υπερβολικά, τα πολύ μεγάλα. Ένα απλό διακριτικό.
0: Ναι. Έτσι.
2: Ένα απλό διακριτικό είναι ωραία σαν τατουάζ. Αλλά αυτά τα μεγάλα που γεμίζουν όλα τα χέρια, λαιμό, πλάτες, στήθη, πόδια, γόνατα, όχι, αυτά δεν μ' αρέσουν. Ναι. Το θεωρώ πολύ υπερβολή. Εμείς θα είμαστε αύριο στο Μουσικό Γαλαξία στις 4 η ώρα, αν δεν κάνει ο Βασίλης έτσι, αλλιώς θα είμαστε στις 6.30-10.30.
0: Ο Βασίλης, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
2: Με βοηθάει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ.
0: Άκουγα, ο Βασίλης, δηλαδή είναι άτομο που αγαπάει αυτό που κάνει. Τα τραγούδια, ναι. Όλα είναι δεμένα, είναι προσεγμένα, είναι εκείνο. Δηλαδή το ζει αυτό το πράγμα που κάνει. Εάν δεν το ζεις...
2: Ναι, αφού μου στέλνει μήνυμα, θα κάνεις εκπομπή. Λέω, ναι, θα κάνω. Εάν δεν κάνω, γιατί εγώ κουράστηκα τώρα, λέει. Λέω, εντάξει, συμβαίνω.
0: Ωραίος ο Βασίλης. Βασίλης κάνει το πρωί 8 η ώρα.
2: Είναι... 8 με 10 το πρωί και 2 με 6 το απόγευμα είναι ο Βασίλης.
0: Ο Γιώτης
2: είναι Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 9 και Παρασκευή 6 με 8.
0: Και εσύ?
2: Εγώ είμαι τώρα αυτό το καιρό, είμαι καθημερινά κάθε μέρα στο ραδιόφωνο 4 ώρες από τις 6.30 μέχρι τις 10.30 και μετά όταν έχει ο Γιώτης κάνω από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Mm.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι για την Τίνα και το Λάρι. Τα τρελά αγόρια και κορίτσια.
2: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές, έτσι.
0: Ναι, περίμενε, πες μου.

0: Δεν θέλω την Ατζάρα Δημητρίου. Ήταν πρωταφανιζόμενη, δεν ήταν πολύ γνωστή τότε. Και μου πρότεινε την εταιρεία να την πάρω στο χώρο μου. Να, μου λέει να πάρει αυτήν, ας πούμε. Μη σπίεζαμε. Παρακαλώ.
1: Ένα ναι. Τραγουδάκι της Τανίστη.
0: Ναι.
1: Το είσαι αρρώστια.
0: Οκ. Okay. Βάλε και 7 καλά καφέ. Λοιπόν. Και δεν την ήθελα. Την Άντζαρα Δημητρίου. Ήταν πρώτα εμφανιζόμενη, την ήθελα. Ήθελα κάποιο όνομα γνωστό. Για την Ταρζή που λες. Κάποια στιγμή με παίρνει ο Ταρζής, ο Πασκάλης Ταρζής, με τη γυναίκα του πηγαίναμε στην Κοπανό Ναούσης, ήταν η γυναίκα του, η Μέρη, η δεύτερη γυναίκα του, η Μέρη, την οποία είχα πολύ καλές σχέσεις. Και με παίρνει τηλέφωνο, είχα το διάβολο ένα επαγγελματικά. Και του κάποια στιγμή εγώ άλλαξα, αποφάσισα να αλλάξω, έπαιζα παλιά λαϊκά και, και είπα θα παίξω σύγχρονα. Και με παίρνει η γυναίκα του, ήταν ή ο ίδιος ο Πασκάλης Ταρζής. Μου λέει, αλλά μου λες, ακούω, μου λέει, άκου Θράσος τώρα. Σ' ακούω, πάμε επισκοπή να ούσεις, ξέρω εγώ, Ταρζής με τη γυναίκα του, τη Μέρη. Μου λέει, ρε, εσύ βάλε, λέει, τα τραγούδια μου, κάτι είχε πει. Του λέω, άκου να σου πω, δεν σε βάζω τα τραγούδια σου, λέω, γιατί έχω αλλάξει μοτίβο, παίζω μόνο σύγχρονα. Λοιπόν, έλα ρε τρελάω πανέμορφο αγόρι. Πανέμορφο. Περίμενε λίγο. Ο πανέμορφο, Σταύρος.
2: Έλα με ακούς.
0: Από Θεσσαλονίκη. Περίμενε Σταύρο, περίμενε λίγο. Άκουσε, στον αέρα είσαι, περίμενε να σου πω κάτι. Λοιπόν, και με παίρνει ο Πασχάλης Ταρζής και μου λέει τότε, το 89-90, βάλε το τραγούδια τα καινούργια. Του λέω, Πασχάλη, δεν σε παίζω τραγούδια, παίζω σύγχρονα μόνο.
2: Εμένα λες ή άλλο μιλάς.
0: Περίμενε, μην μιλάς, περίμενε να σου δώσω λόγο. Λοιπόν, λέω την ιστορία με τους... Και τότε είχα το διάβολο ένα Θεσσαλονίκη στο 89-90, επαγγελματικά. Και πήγαινε ο Πασχάλης Ταρζής στον Κοπανό Ναούσης, η γυναίκα του Μιζομέρη ήταν από εκεί. Και τέλος να μην τα πολύ λόγω, του λέω δεν σε παίζω. Δεν παίζω Πασκάλη Ταρζή, παίζω σύγχρονα του λέω. Και που θέλω να καταλήξω. Και όταν κάποια στιγμή ένας φίλος μου αφισβήτησε ότι ξέρω τον Πασκάλη Ταρζή, βάλαμε ένα στοίχημα. Εγώ βασικά δεν ήθελα να πάω, βάλαμε ένα στοίχημα και πήγαμε. Και ήταν πίτα το μαγαζί, ήταν κάπου στην Εγνατία, Εγνατία με Μπότσαρη, κάπου στο λογό το μαγαζί, αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Μας λέει η κοπέλα αυτή που ήταν εκεί, λέει παιδιά γεμάτο το μαγαζί, δεν πειράζει, λέω το Πασκάλι θέλω, λέει τραγουδάει. Και φτάνουμε από εδώ, σκούτσα, σμπρόξα από εδώ, σμπρόξα από εκεί, φτάσαμε στην πίστα και με κάνει έτσι, με κουνά το χέρι ας πούμε, τραγουδούσε τον παλιό καιρό αυτό. Και μου λέει, μου κάνει νόημα μέσα στο πίσω. Στον Καμαρίνη. Πάω, ήταν Παπαθανασίου ήταν, πατέρας του. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα, αυτός τρελάθηκε. Του λέω, μου λέει τι θα πιες από πού, μου λέει Πασχάλης τι θα πιες, του λέω μια κοκακόλα έχει. Εσύ μια ζωή κοκακόλα, δεν έπινα εγώ ποτά. Δεν έπινα. Βίσκε και τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα πίνω αυτά. Και δεν πίνω βασικά. Μου λέει, εσύ μια ζωή, τελείωτερες, μια ζωή κοκακόλα. Τέλος πάντων, ο άλλος μου τον πήγα γιατί δεν πίστευε ότι ήξερα τον Πασκάλη και τα λέει, βάλαμε και στοίχημα ας πούμε, γιατί δεν. Λοιπόν, έπαθε πλάκα, σοκ, σοκαρίστηκε, δεν το πίστευε. Και μετά μου λέει, που θέλω να καταλήξω ο Πασκάλης, μου λέει, θυμάσαι τι μου είπες κάποτε, ότι δεν παίζεις τα τραγούδια μου, γιατί παίζεις σύγχρονα. Λέω, το θυμάσαι ακόμα, δεν Πασκάλη. Λέει, το θυμάμαι, τι το ξεχνάω. Και τελευταία φορά ήταν επικοινωνία μαζί μας όταν είχα βγάλει συνέντευξη τηλεφωνική, κάνα δεκάλεπτο. Και του λέω Πασχάλη να πούμε τα παλιά, μου λέει άστα παλιά, μου λέει τώρα εγώ τραγουδώ, θα τραγουδήσω. Μου λέει πού είσαι, λέω στον Αλέξανδρο, σε ένα σταθμό ήμουν. Μου λέει ποιος είναι αυτός, μου λέει ένα σταθμό στο πικό της Κατερίνας.

0: Και έτσι που λες. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούρας. Αμερικάνικη εκπομπή. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Δελφινοκόριτσο. Έλα. Σταύρο.
1: Έλα, Παύλο.
0: Τι κάνεις.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά. Από τα πολλά που έχω να πω δεν ξέρω τι να πω.
0: Για πες. Σταύρος από Θεσσαλονίκη. Άλλος Σταύρος είναι αυτός. Γιατί έχουμε και ένα
1: τι Σταύρο. Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Έχουμε και ένα Σταύρο από την Πανομή. Εσύ ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Φίλιο Θεσσαλονίκη είμαι εγώ.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη.
1: Μην ξεχνάς το Φίλιρο.
0: Ναι.
1: Ποντιακό χωριό.
0: Ακούς, οι Θεσσαλονικείς δεν κοιμούνται εύκολα. Ενώ οι Κατερινιώτες κοιμούνται τώρα τέτοια ώρα και έχουν κοιμηθεί. Πήρισε, το 99% των ακροατών κοιμήθηκαν όλοι.
1: Είναι κοιμισμένοι δηλαδή.
0: Όχι.
1: Πλάκα κάνω, ρε.
0: Τους πιάνει τώρα αυτό η σομπακή. Άντε, ξέρω εγώ, άντε ύπνο.
1: Μίλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο γιατί σε ακούω πολύ χαμηλά και δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Λοιπόν, λέγε τι θες να πεις, λέγε.
1: Τι να πω, ρε Παύλο, είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να πω. Να πω για την οικογένεια, να πω για την κοινωνία, για το τι γίνεται στην κοινωνία σήμερα. Μήπως εγώ κάνω λάθος και είμαι εγώ ο λάθος. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα και τα βλέπω εγώ στραβά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, ρε Παύλο. Δεν ξέρω, ειλικρινά τα έχω χαμένα.
0: Με παρέβαλες κάπου.
1: Είναι στραβός ο γυαλός, λέει, εμείς στραβά αρμενίζουμε. Δεν ξέρω.
0: Όχι. Απλά
1: δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά.
0: Είμαστε στην εποχή.
1: Λέει, ουδέποτε μετάνιωσα, λέει, όταν αισιόπισα, πάντοτε μετάνιωσα όταν ομίλησα.
0: Ακούω να σου πω κάτι. Είμαστε στην εποχή της Βαβέλ. Πύργος της Βαβέλ.
1: Εγώ αυτό πιστεύω, αλλά λέω μήπως είμαι λάθος, ρε παιδί μου. Η άλλη είναι σωστή.
0: Όχι. Απλά αυτοί που είναι μέσα στο διαδίκτυο δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ τα έχω πει.
1: Εσύ βλέπω, ήμουν στο λεωφορείο της προάλλης που πήγα να πάω τη σύνταξή μου.
0: Ναι,
1: όλοι με τα κινητά ήταν, ρε. Μια κοπέλα, μια γυναίκα μπροστά μου. Όλο με τα πλήκτρα στο κινητό, μια κοπέλα, πάλι νέα κοπέλα, καμιά 22-23 χρονών το πολύ, έπαιζε με το κινητό. Παναγία μου, λέω.
0: Έτσι, ναι.
1: Και να δεις πόσο ωραία το χειριζόταν το κινητό, όλοι το ίδιο, το κινητό το παίζουνε στα δάχτυλά τους που λένε.
0: Τι αφήνει, ρε.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το χειριστώ καθόλου. Και λέω, τόσο ταλέντο, λέω, πάει χαμένο σε ένα κινητό. Τόσο ταλέντο, τόση γνώση.
0: Άκου και μεγάλη χρησιμοποιούν το κινητό.
1: Και μεγάλη. Αυτό που είπες, πύργος της Βαβέλ, Βαβυλωνία.
0: Άκου να σου πω.
1: Ασυνεννοησία.
0: Άκου να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ο καθένας και λέει το παίζει προφήτης και λέει την άποψή του και τη γνώμη του και οι γνώμες είναι τόσο πολλές, μα τόσο πολλές και διαφορετικές, στο τέλος τρελαίνεσαι.
1: Ναι, αυτό... μα εγώ αυτό έχω πάει, κοντεύω να τρελαθώ, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν καταντήσει μέσα μαζικής εξαπάτησης.
0: Όχι.
1: Προπαγάνδα που λένε, προπαγάνδα.
0: Όχι.
1: Εγώ παλιά είχα ένα τραγούδι,
0: όχι.
1: Παύλο.
0: Περίμενε.
1: Ένα τραγούδι, πολύ σκληρό.
0: Περίμενε.
1: Bullshit προπαγάνδα είχε τίτλο.
0: Εσύ, περίμενε. Προπαγάνδα είναι το διαδίκτυο, ρε φίλε.
1: Τηλεόραση. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν είπες, τα μέσα είπες εξαπάτησης.
1: Γιατί και τα μέσα νομίζεις είναι καλύτερα, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Συγκριτικά με το διαδίκτυο.
1: Προωθούν τον ερωτισμό, προωθούν τον σεξουαλισμό, προωθούν τα άσχετα από τον νόμο του Θεού που στηρίζει την κοινωνία.
0: Σταυρό.
1: Προωθούν κάθε τι αντιχριστιανικό.
0: Σταύρο, άκουσε με λίγο. Να μην φωνάζω, δεν κάνει. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Η τηλεόραση μπροστά στο διαδίκτυο είναι άγια.
1: Καλά, ναι, αυτό σίγουρα, ναι.
0: Το διαδίκτυο...
1: Και το ραδιόφωνο το ίδιο.
0: Και το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Το διαδίκτυο είναι κόλαση του δάντια.
1: Κοίταξε, όχι ακριβώς Παύλο, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι καλό. Δεν το χρησιμοποιούμε σωστά πολλές φορές με ορισμένα άτομα. Δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Έχει και καλές πτυχές στο διαδίκτυο. Ναι. Έχει γνώσεις, έχει τραγούδια, έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Κάποτε
1: εγώ, εγώ καλά κάνω και δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Τα ήξερα αυτά και δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ναι. Είμαι παραδοσιακός. Εγώ είμαι του Βινιλίου και του ραδιοφώνου. FM και FM, μεσαία.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι.
0: Άκου να σου πω κάτι. Το ραδιόφωνο έχει το λιγότερο άγχος. Δεν σε αφιώνει. Το ραδιόφωνο σε ταξιδεύει. Αν ακούσει ένα παλιό τραγούδι, ξέρω εγώ.
1: Δουλεύει φαντασία.
0: Δουλεύει φαντασία. Είναι το, το τραγούδι, δεν σαγχώνει. Είναι δεν έχει καθόλου άγχος.
1: Γιατί δεν έχει εικόνα.
0: Το διαδίκτυο.
1: Το ραδιόφωνο λένε Παύλο, πέστε να πει και να σου πω εγώ μετά. Πέστε να πει.
0: Το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και λες πανικός, έγινε σεισμός, έγινε εκείνο, όλη η Ελλάδα κλαίει, παραμύθια. Και μπαίνεις μέσα και λέει τον Κονγκό, ξέρω εγώ έγινε ένα τάδε έγκλημα στον Κονγκό. Δηλαδή σου μαμάει την ψυχολογία.
1: Σε αγχώνει.
0: Σε μαμάει την ψυχολογία, ναι.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Να ξέρεις ότι έχω ακούσει κάπου, ναι, παλιά πριν από χρόνια, το ραδιόφωνο σε επηρεάζει 36% γιατί δεν έχει εικόνα και δουλεύει φαντασία. Ναι. Όπως όταν μιλάει ο εκφωνητής, εσύ τώρα που μιλάς, δεν σε έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ να ξέρω πώς είσαι.
0: Κάτσε να πω πώς είμαι.
1: Και δεν φαντάζομαι τίποτα.
0: Απλώς
1: λέω, ας πούμε, ακούω τον Παύλο Βασιλείου.
0: Άκου να σου πω πώς είμαι.
1: Και βλέπω ότι μιλάει σωστά.
0: Ο Παύλος Βασιλείου είναι ένας ψηλός, κοντός, καθός, μελαχρινός, με γαλαζοπράσινα μουσταρδίματα.
1: Με κίτρινοπράσινα μάτια, σιστά.
0: Λοιπόν,
1: να ξέρεις, δεν θα τελείωσα. Έχω ακούσει ότι το ραδιόφωνο σε επηρεάζει 36%, 36% αισθητικά, ακουστικά και γενικά στις αισθήσεις σου και εδώ η τηλεόραση σε επηρεάζει 100% γιατί έχει την εικόνα.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι. Είμαστε σε ένα νομό τον οποίο τον αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ωραίοι.
1: Το νομό Κατερίνης είναι.
0: Ναι. Δεν είμαι Κατερινιώτης. Δεν έχω καμία σχέση με την Κατερίνη.
1: Ναι, Καλαμεριώτης είπες.
0: Ναι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Καμία σχέση με την Κατερίνη. Μ' αρέσει όμως η Κατερίνη, οι άνθρωποι είναι ωραίοι κτλ.
1: Μένεις Κατερίνη όμως.
0: Λοιπόν, άκου τι έκανε το ραδιόφωνο της Κατερίνης. Γενικά τα ραδιόφωνα της Κατερίνης τι κάνανε.
1: Είναι καλή περιοχή η Κατερίνη.
0: Περίμενα να μιλήσω ρε.
1: Συγγνώμη.
0: Τρόλεμ. Λοιπόν, είπαμε, είναι πάρα πολύ καλή άνθρωποι οι Κατερινιώτες. Αλλά οι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κατερίνης κάνανε ένα έγκλημα. Τώρα πέρασε το πουλάκι, πέταξε το πουλάκι. Δεν τους βγάζανε στον αέρα, τους είχαν στο παρασκήνιο. Και μάθανε, ενώ ο κόσμος ακούει, ξέρω εγώ κτλ. Και δεν βγαίνουν στον αέρα, φοβούνται να βγουν στον αέρα. Όχι όλοι βέβαια, όχι όλοι.
1: Ποιοι δεν βγαίνουν στον αέρα?
0: Υπάρχει κόσμος αρκετός που δεν βγαίνει στον αέρα. Γενικά η περιφέρεια.
1: Ακροατές εννοείς.
0: Ναι, ρε, ακροατές.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Δεν φταίνει ο κόσμος. Τους μάθαν τα ραδιόφωνα εδώ, να τους έχουν στο περιθώριο. Δηλαδή, μην τους βγάλουν στον αέρα. Μη εκείνο, μη το άλλο, μη αυτό. Λοιπόν, μετά είναι κλειστή κοινωνία. Και ξέρω εγώ, κτλ.
1: Όπως εδώ, ας πούμε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Τους λέω, ρε, εσύ, γιατί κολώνει να βγει στον αέρα? Τι φοβάσαι? Πες μου τι φοβάσαι, πώς βγαίνουν οι άλλοι? Ο άλλος είναι 70 χρονών και βγαίνει στον αέρα. Ο άλλος είναι 60 χρονών και βγαίνει στον αέρα. Ο άλλος είναι 50 χρονών. Οι νέοι δεν έχουν θέματα, οι μεγαλύτεροι έχουν θέματα λίγο. Όλοι οι νέοι, οι άνθρωποι δεν έχουν θέματα.
1: Δηλαδή οι μεγαλύτεροι φοβούνται να βγουν στον αέρα.
0: Ναι. Έχουν συντηρητικές απόψεις, ρε παιδί μου. Τώρα ο άλλος έχει μαθεί.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Του
0: λέει, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο? Λέει, εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
1: Οι κοπέλες πρέπει να ντρέπονται να βγουν στον αέρα πολλές φορές.
0: Οι γυναίκες μερικές, ναι, έχουν θέματα. Μερικές, όχι όλες.
1: Όχι όλες, μερικές, ναι.
0: Ναι. Με είπε μια γυναίκα, μου λέει το εξής. Της λέω, σε βγάλω στον αέρα. Όχι, μου λέει, γιατί ακούνε συγγενείς, φίλοι μου και τα λοιπά. Δεν χαίρεσαι, θα γίνεις φίλμα.
1: Ο άντρας μου.
0: Εσύ. Είναι μια γυναίκα, θυμάμαι μια φορά, 34-35 χρονών και παίρνει τηλέφωνο. Δούλευε στα καπνά, ήταν στα καπνά. Και παίρνει τηλέφωνο και ο γιος ήταν 16-17 χρονών. Και την είπε ο γιος της τώρα, καλά ρε μαμά, σε έβγαλε στον αέρα ο Παύλος, δεν τρέπεσαι? Κατάλαβες τι νοοτροπία υπάρχει? Ναι, γιατί είναι ντροπή, ρε φίλε.
1: Ταμπού που λένε, ταμπού.
0: Τι είναι ντροπή. Τι είναι ντροπή, ας πούμε. Τι είναι ντροπή, γιατί θα βγει στον αέρα. Και άμα βγει στον αέρα, τι έγινε, δηλαδή. Να, βγαίνει ο Λάρης, βγαίνει η Ντίνα. Βγαίνουν τόσοι.
1: Δεν είναι κάτι κακό, ρε Παύλο, να βγει στον αέρα. Δεν θα πει τίποτα, δεν θα κάνει κανένα έγκλημα. Δεν θα πει τίποτα ντροπιαστικό για τον εαυτό σου. Δεν θα πει κάτι ντροπιαστικό για τον άλλο. Θα μιλήσει λίγο, θα πει κάποια γνώμη που έχει και τελείωσε. Θα πει κάτι άλλο, κάτι χαζό, κάτι σοβαρό. Συνήθως κάτι σοβαρό μπορεί να πει. Κάποια γνώμη που έχει πάνω σε ένα θέμα.
0: Χαζό
1: και δεν είναι κάτι να τρομάξει να βγει στον αέρα. Δεν υπάρχει λόγο δηλαδή να φοβούνται να βγει στον αέρα.
0: Σταυρό,
1: δεν ξέρω γιατί επικρατεί αυτή η νοοτροπία. Εγώ ποτέ δεν φοβόμουν να βγω στον αέρα να μιλήσω.
0: Άκου να σε πω. Γενικά οι σταθμοί στην περιφέρεια, γενικά οι άνθρωποι έχουν, επειδή είναι κλειστή κοινωνία, φοβούνται να εκφραστούν και να μιλήσουν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν το, είναι θέμα. Στις αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν έχουν θέματα εκεί. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εδώ.
1: Είναι πιο απελευθερωμένοι.
0: Εντάξει, είναι μεγάλες πόλεις. Και άμα βγει στον αέρα, τι θα γίνει, δηλαδή. Και στην Κατερίνα, στο Μάνος που βγαίνουν πολύ στον αέρα. Και τι έγινε που βγαίνουν στον αέρα, τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Άντε, χαιρετώ. Φτάνει τόσο.
1: Θα το ξαναπούμε.
0: Σταύρος, Σταύρος από Θεσσαλονίκη. Για το Λάρη και την Τίνα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα. Βάλε αυτά κιλά καφέ.

0: ισορροπώντας την παρακαλώ. Ζωή μου μες στα κύματα. Ναι, ναι.
1: Ο Πάδος θα την εξωγήνω.
0: Παύλε, τέλος τα τραγούδια, τέλος τα τραγούδια. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Ένα τελευταίο.
0: Πες.
1: Για την Κατερίνα τον Κύκρος, τριαντάφυλλό μου και λουλούδι μου.
0: Πώς.
1: Δεν παρακαλώ πολύ.
0: Πώς το είπες.
1: Τριαντάφυλλό μου και λουλούδι μου.
0: Ποιος τραγούδα. Τριαντάφυλλό μου και λουλούδι μου.
1: Ναι.
0: Ποιος τραγουδά εδώ.
1: Στο τραπέζι που λείπει το ποτήρι. Τίποτα άλλο. Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, ευχαριστώ.

Θα πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα παίξουμε και ένα, δύο-τρία τραγούδια ξένα, παλιά ξένα δηλαδή. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα ένα-δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι για τον κύριο Παύλο. Γεια σου Παύλε, συνονόματε. Το αφιερώνω στην Κατερίνα από το Κύτρος. Αυτό και το επόμενο θα είναι Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Είμαστε από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο. Μέχρι στιγμής Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Κάνουν άλλη συναδελφία. Καλές εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι από, για τον φίλο μας τον Παύλο. Και τον συνονόματο το αφιερώνω στην Κατερίνα από το Κύτρος.

0: Μάξιμο Βράκη.
1: Τι, δεν άκουσα.
0: Το ξέχασες.
1: Ποιο?
0: Ωραίο τραγούδι μου έβαλες στις Μαυράκη, πολύ ωραίο.
1: Α, το ξέχασα, ναι, καλά μου το είπες.
0: Βλέπεις, είναι η τρίτη φορά που με ξεχνά.
1: Κάτσε, το βάλω τώρα, εντάξει, μπορώ να απομιώσω, είχαμε λίγο κίνηση,
0: καλά να περάσεις από το Κυριακό.
1: Επίσης, Μαυράκη. Παιδιά, συγγνώμη, ζητάω. Θα βάλω ένα τραγούδι της Μαυράκη, το οποίο δεν είναι το, αυτά τα γνωστά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Και έχω παρατηρήσει ότι έχει πολύ καλή διαμόρφωση. Έχει καθαρό ήχο. Λοιπόν, αφιερωμένο για τη Μαρίνα. Μαρίνα. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, Μαυράκη, τι φωνή ήταν αυτή. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζόμουσταρδί ματιά. Την πήγε τσιγάρα και την έκανε Λούις. Δεν άντεξε την πίεση. Του λέει, άντε πάρ' τον μπούλα σου. Τον είπε και τον έστειλε. Λοιπόν, Μαυράκη. Από μετά που είναι έτσι. Έλα, πάμε να ακούσουμε. Γεια σου, Μαρίνα.

Συνήθως μετά τις 10-11 η ώρα κοιμούνται όλοι. Αλλά σήμερα εντάξει, είχε γίνει. Όχι και τότε, και όχι και μόνο σήμερα, και άλλες μέρες έχω τηλέφωνο. Λοιπόν, τόσο. Λοιπόν, πάμε τελευταίο τραγούδι ελληνικό και μετά θα παίξω 2-3 ξένα και θα κλείσουμε. Στα νήσι. Γεια σου Λάρη. Λάρη το τρελό όμορφο αγόρι και η Ντίνα το τρελό όμορφο κορίτσι. Λάρης. Γεια σου Λάρη. Βάλε 400 κιλά κρασί. Γεια σου Γιώργο από το 2. Γεια σου Μαρίνα.

Αυτά παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Θα παίξουμε μερικά ξένα τραγουδάκια έτσι να θυμηθούμε τα παλιά μας όταν ήμασταν μικροί, πριν από 200 χρόνια. Όταν ήμασταν μικροί πριν από 200 χρόνια είπαμε. Λοιπόν, μερικές στροφές από ξένα τραγουδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κλείνουμε. Μερικά τραγούδια ξένα, παλιά.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέα που μας κάνατε και τα τηλεφωνήματά σας. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα χαρώ πάρα πολύ να σας ακούσω πρώτα Θεός αν είμαστε γεροί και εσείς και εμείς, έτσι, γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Για τον 318 τα τραγούδια τα έχω παίξει όλα. Ό,τι θες έχω παίξει και ξένα και ελληνικά και σύγχρονα και ό,τι θες. Λοιπόν, εμείς γεννηθήκαμε στο ραδιόφωνο και με το ραδιόφωνο πεθάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έπαιζα πάρα πολλές φορές και στα FM κυρίως, μεσαία και FM, αλλά κυρίως στα FM. Είναι τραγούδι του Barry Manilow. Barry Manilow και το Stay. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Βασίλης δεν κάνει το πρωί 8 η ώρα. Στο μουσικό γαλαξία όμως. Είναι ιντερνετικό αυτό, ιντερνετικό είναι. Αν έχει την τέρα, το πιάνει το πρωί. Βάζει ωραία τραγούδια ο Βασίλης. Και όλα τα παιδιά και ο γιο της και η Δημήτρα και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς θα το ξαναπούμε και πάλι πρώτα ο Θεός και πάνω από όλο ο Θεός αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, Δευτέρα. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, πρώτα ο Θεός και πάνω από όλο ο Θεός. Να είστε καλά, καλό βράδυ, κλείνουμε με ένα καταπληκτικό τραγούδι του Barry Manilow. Barry Manilow, Stay. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, Παύλος Βασιλείου, παλιότερα Παύλος Σουηδός, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες το κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ εκπομπές, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε, Θεσσαλονίκης, Διάβλος 1 Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και ασχοληθήκαμε με... Παράλληλα δουλεύαμε, έτσι. Παράλληλα δουλεύαμε. Δεν καθόμασταν με το ραδιοφόνο μόνο. Δουλεύαμε και στις ελεύθερες ώρες. Και παράλληλα εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλοι καλά. Στην Κατερίνη έχω κάνει στον Διόνυσο 5-6 μήνες, στο Μουσικό Πανόραμα, στον Αλέξανδρο και στο Μάνο. Στην Σέρες ήμουνα στο Αμερικάνο FM και στο Μουσικό Γαλαξία FM. Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα στο Studio 5 και στο City International. Και στο, πώς λέγω, ένα σταθμό, το ξέχασα κιόλας. Το Χρώμα, όχι το Χρώμα. Έχεις ακόμα ένα, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Barry Manilow. Barry Manilow και Stay. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.

όσο μπορείς ακόμα, διέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του του τρελού που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του